Hyundai Gardzonikas γνωρίστε τη νούμερο 1 μάρκα αυτοκινήτων σε αξιοπιστία με πολυβραβευμένη σχεδίαση και προηγμένες τεχνολογίες και οδηγήστε όλα τα τελευταία της μοντέλα. Στη Hyundai Gardzonikas ανακαλύψτε το νέο i10 με την κορυφαία ευρυχωρία της κατηγορίας του. Το ανανεωμένο i20, τη νέα ολοκληρωμένη οικογένεια i30, το ολοκένουργιο crossover Bayon και τα εντυπωσιακά SUV Kona Hybrid, Kona Electric και Tucson Hybrid. Όλα με την ισχυρότερη εργοστασιακή πενταετή εγγύηση της Hyundai, ακόμη και για εκατομμύρια χιλιόμετρα. Hyundai Gardzonikas, στην Άρτα, στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2681 0 21 300.

0: Ράδιο 1 87,6.
1: Όταν ζητάς αντοχή, ποιότητα και μοντέρνο design, η απάντηση είναι μία.
2: Πάρις Μάστορας.
3: Κουφώματα αλουμινίου και PVC, πιστοποιημένα με ΣΥΗ, κάγκελα, γκαραζόπορτες και βιομηχανικά ρολά.
2: Ειδικές σιδηροκατασκευές, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σου.
3: Για το σπίτι ή την επιχείρησή σου, εμπιστεύσου την υπογραφή.
2: Πάρις Μάστορας. Πετάρτας.
3: Τηλέφωνο 26810-83858 ή στο parismastoras.gr.
2: Πάρις Μάστορας. Από το 1980, φτιάχνει το αύριο.

0: Γιώργο, αύριο βράδυ μας έχει καλέσει η Μαρία.
1: Ωραία, φύγαμε.
0: Είναι αύριο.
1: Να μην κατέβουμε μια μάνη πρώτα. Μετά Γιάννενα και από εκεί Εύρω πριν το καταλάβεις. Τσουπίστερα Θεσσαλονίκη και το βράδυ στις Μαρίας. Μην αργήσουμε κιόλας.
2: Όταν ανακαλύπτεις ξανά την απόλαυση της οδήγησης με τα ολοκένουργια επιλεγμένα μοντέλα Ford, το παρακάνεις. Με πλούσιο εξοπλισμό, έτοιμο παράδοτα και σε προνομιακές τιμές. Love the road again.
3: Αποκλειστικά στη Ford Καρτζονίκας, το μοναδικό επίσημο έμπορο και εξουσιοδοτημένο επισκευαστή Ford. Στα Ιωάννινα, στο 1ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Καρτζονίκας ΑΕΦΕ. Όλα για το αυτοκίνητο.

Για την αγορά κρέατος σημαντικό ρόλο παίζει η σχέση εμπιστοσύνης. Κρεοπωλείο ή Χρυσοπηγή. Νίκος Αντωνίου. Κρυστάλλι 3 στην Άρτα. Απέναντι από τον Άι Μάρκο. Κρεοπωλείο Νίκος Αντωνίου. Εδώ και δεκαετίες παράδοση στην ποιότητα με ελληνικά κρέατα. Για να ξέρεις τι αγοράζεις και τι τρως. Κρεοπωλείο Νίκος Αντωνίου. Σχέση εμπιστοσύνης με τον πελάτη. Με κορυφαία ποιότητα κρέατων. Νόστιμα, φρέσκα και στις καλύτερες τιμές. Δεχόμαστε παραγγελίες για ό,τι κρέατα χρειάζεστε. Τα φέρνουμε και στο σπίτι σας με ένα τηλεφώνημα. Κρεοπωλείο ή Χρυσοπηγή. Νίκος Αντωνίου. Κρυστάλλι 3 στην Άρτα. Απέναντι από τον Άι Μάρκο. Τηλέφωνα 268 10 79 27 και 694 480 44 75.

0: Κάνετε γάμο, βάπτιση, χορό, συναιστίαση ή οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παναγιώτης Μητσαράς, στο Πολύδρος Άρτας. Τηλέφωνα 2-68-10-42-8-14, 694-50-72-573 και 694-42-99-742. Ενοικιάζουμε καρέκλες πλαστικές, καλύματα, τραπέζια, τραπεζαρίες, ροτόντες, τραπεζομάντιλα, πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα και γενικά όλον τον εξοπλισμό για μια άψογη εκδήλωση. Χαμηλές τιμές και άμεση εξυπηρέτηση. Η μεταφορά στο χώρο σας δωρεάν. Παναγιώτης Μητσαράς στο Πολύδρος Άρτας. Τηλέφωνα 2-68-10-42-8-14, 694-50-72-573 και 694-42-99-742.
1: Ράδιο 1, 87,6. Εμείς, ό,τι λέμε, το εννοούμε.
0: Στο δικό μας παράδεισο τα απολαμβάνετε όλα χωρίς περιορισμούς.
2: Καφέ με ζευδοπολείο Paradise, στο δεύτερο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου.
0: Ο πιο κατάλληλος χώρος με όμορφο περιβάλλον για να απολαύσετε ό,τι τραβάει η όρεξή σας.
2: Καφέ, φαγητό, ποτό.
0: Εξαιρετικοί μεζέδες, φανταστικές ποικιλίες, συνδυασμοί γεύσεων.
2: Ψητά χάρα, ψητά σούβλα.
0: Όλα τα φαγητά της ώρας.
2: Γίνεται και διανομή κατοίκων.
0: Ανοιχτό όλη μέρα, κάθε μέρα.
2: Καφέ με ζευδοπολείο Paradise.
0: Με πολυχώρους για κάθε σας εκδήλωση.
2: Πάρτι, γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και όλες τις κοινωνικές σας υποχρεώσεις.
0: Με άνετο χώρο στάθμευσης και παιδική χαρά.
2: Καφέ με ζευδοπολείο Paradise.
0: Ο παράδεισος των γεύσεων.
2: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου.

0: Ράδιο 1 87,6.
1: Τώρα και στην Άρτα προκάτ σπίτια. Γρήγορα, σίγουρα και εύκολα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 693 22 51 173 για να δείτε και να ενημερωθείτε για τα αδιαμφισβήτητα πλεονεκτήματα του νέου οικολογικού συστήματος ξηράς δόμησης. Σπίτια ενεργειακά αποδοτικά με την πιο σύγχρονη τεχνολογία και με υλικά υψηλών προδιαγραφών. Με αντισεισμική προστασία, μεγάλη αντοχή στο χρόνο και υψηλούς δείκτες θερμομόνωσης υγρομόνωσης. Αναλαμβάνουμε τα σχέδια και την έκδοση αδείας. Το παραλαμβάνετε με το κλειδί στο χέρι μόνο σε ένα μήνα. Παραδίδεται σε 3 στάδια κατασκευής και από 750 ευρώ το μέτρο χωρίς ΦΠΑ. Οι εισφορές στο ΙΚΑ είναι ελάχιστες. Προκάτ σπίτια ευρωπαϊκών προδιαγραφών τώρα και στην Άρτα. Στην Εθνική Οδό, λίγο πριν τη διασταύρωση για Κομπότη. Μάρκος Χαρικιόπουλος. Αναλαμβάνουμε προσθήκες δωματίων, κατασκευάζουμε σκεπές και σκέπαστρα. Και ακόμα αναλαμβάνουμε τη μελέτη και το φάκελο για ό,τι αφορά το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων. Εξωτερικά κουφώματα, εξωτερικές μονώσεις τείχων, σκεπές, ηλιακούς θερμοσύφωνες κλπ. Μάρκος Χαρικιόπουλος. Τηλέφωνα 693 22 51 173 και 268 10 66 010. Η τεχνολογία, η γνώση και η πείρα είναι τα χαρακτηριστικά στοιχεία που μας αντιπροσωπεύουν. Βιοτεχνία κουφωμάτων αλουμινίου Κώστας Αγγέλος, στο κάτω Αθαμάνιο Άρτας. Κουφώματα αλουμινίου Ευρώπα. Αντικαταστάσεις κουφωμάτων με το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων. Κάγκελα αλουμινίου. Παραδοσιακά κάγκελα. Υπόστηγα με πάνελ, μεταλλικά κτίρια. Βιοτεχνία κουφωμάτων αλουμινίου Κώστας Αγγέλος. Αξιόπιστες κατασκευές από άριστα εξειδικευμένο προσωπικό, πιστοποιημένες με CE, ποιότητα και αισθητική, σε συνδυασμό με τις καλύτερες τιμές και την άμεση παράδοση. Βιοτεχνία κουφωμάτων αλουμινίου Κώστας Αγγέλος. Θα μας βρείτε στο κάτω Αθαμάνιο Άρτας και στα τηλέφωνα 268 10 78 134 69 700 87 778 και 693 70 90 542. Η καλή και σωστή καλλιέργεια απαιτεί, εκτός από μεράκι και φροντίδα, και την επιστημονική βοήθεια του ειδικού. Γεωργικά εφόδια Κωνσταντίνος Γκαρτζόνης, Πέτρου Γαρουφαλιά 5, πίσω από την πυροσβεστική, στην Άρτα. Κωνσταντίνος Γκαρτζόνης. Από το 2010, δίπλα στον επαγγελματία αγρότη και στον ερασιτέχνη Κυπουρό, προσφέρει λύσεις με τις πιο αξιόπιστες εταιρείες γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων της αγοράς. Διαθέτει για σας ό,τι χρειάζεστε. Φυτόρια κηπευτικών και σπόρους υψηλής ποιότητας, γεωργικά εργαλεία, φυτοχώματα, βιολογικά λιπάσματα, οργανοχημικά λιπάσματα, πατατόσπορο πιστοποιημένο. Κωνσταντίνος Γκαρτζόνης, γεωπόνος, πτυχιούχος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο επιστημονικός σας σύμβουλος στις καλλιέργειές σας, δίνει έμφαση στην ποιότητα της παραγωγής σας. Γεωργικά εφόδια Κωνσταντίνος Γκαρτζόνης, Πέτρου Γαρουφαλιά 5, πίσω από την πυροσβεστική, στην Άρτα. Τηλέφωνα 268 13 017 09 και 693 70 79 340.
2: Ανακοίνωση. Πωλείται οικόπεδο εντός οικισμού 1,5 στρέμμα στις Ελλάδες Άρτας με νερό και ρεύμα. Κατάλληλο για όλες τις καλλιέργειες και για μελίσια. Στο οικόπεδο υπάρχει και μία αποθήκη. Τηλέφωνο 697 362 03 82. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 697 362 03 82.

0: Οδηγώ το Γιώτα εδώ και πολλά χρόνια. Έχουμε μια σχέση αλληλοεξάρτησης. Εγώ δεν μπορώ χωρίς αυτό και αυτό χωρίς εμένα. Με φροντίζει και το φροντίζω στα καλύτερα χέρια. Εκεί από όπου το έχω αγοράσει. Από την Toyota Γκαρτζονίκας. Μόνο στο δικό της σέρβις εμπιστεύομαι το Toyota μου. Γιατί εδώ και 30 ολόκληρα χρόνια προσφέρει το πιο έμπειρο, εγγυημένο και βραβευμένο σέρβις με το χαμηλότερο κόστος. Και όταν αλλάξω το Toyota μου, πάλι στην Toyota Γκαρτζονίκας θα πάω. Γιατί ξέρω πως θα πάρω την καλύτερη προσφορά. Και όλα αυτά γιατί υπάρχει μια όριμη σχέση εμπιστοσύνης.
1: Κάπα Γκαρτζονίκας ΑΕΒΕ. Ανεξάρτητος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota. Στα Ιωάννινα, στο 1ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Στην Άρτα, στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
2: Toyota και Γκαρτζονίκας. Διπλή εγγύηση στην αγορά αυτοκινήτου.
3: Εκεί που γινόμαστε ένα με τη φύση. Εκεί που βλέπουμε τους καρπούς της να μεγαλώνουν και τους κόπους μας να επιβραβεύονται, εκεί είναι η γεωπονική γωνιά.
4: Ένας χώρος αφιερωμένος σε αγρότες και ερασιτέχνες καλλιεργητές της γης με μεγάλη ποικιλία σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα, εργαλεία, σπόρους και τα καλύτερα φυτά κυπευτικών της αγοράς.
3: Με την εποπτεία του γεωπόνου Γεώργιου Κατσάνου, κατόχου μεταπτυχιακών στη φυτοπροστασία και τις βιολογικές καλλιέργειες, σας παρέχουμε τις πιο έγκυρες συμβουλές για την προστασία των καλλιεργειών σας και τη μεγιστοποίηση της απόδοσής τους. Επισκεπτόμαστε τον αγρό σας για την επίλυση προβλημάτων.
4: Γεωπονική γωνιά Κατσάνος Γεώργιος.
3: Διαθέτουμε και αποθήκη όπου θα βρείτε πολλά είδη πατατόσπορου, εξειδικευμένα λιπάσματα για ελιές, εσπεριδοειδή, ακτινίδια, σιτηρά και κυπευτικά με άνετο χώρο φόρτωσης και μεταφορά στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
4: Κεντρικό κατάστημα Αμβρακίας και Γεροστάθη πριν το ταχυδρομείο στην Άρτα. Αποθήκη πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Τρικάλων μετά τον κυκλικό κόμβο.
3: Γεωπονική γωνιά Κατσάνος Γεώργιος. Τηλέφωνο 2681 027 888.
5: Χτυπήστε τον στόχο στο κέντρο. Ανεβάστε οικονομικά την απόδοση της επιχείρησής σας και των υπηρεσιών σας. Διαφημιστείτε στο Ράδιο 1 για να είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας θα φτάσει εκεί που θέλετε. Ράδιο 1 87,6.
6: Τηλέφωνο 697 76 7 8 9 10.

0: Ράδιο 1 87,6.
1: Γιώργο, αύριο βράδυ μας έχει καλέσει η Μαρία.
2: Ωραία, φύγαμε.
1: Είναι αύριο.
2: Να μην κατέβουμε μια μάνη πρώτα. Μετά Γιάννενα και από εκεί Εύρω πριν το καταλάβεις. Τσουπίστερα Θεσσαλονίκη και το βράδυ στις Μαρίας. Μην αργήσουμε κιόλας.
3: Όταν ανακαλύπτεις ξανά την απόλαυση της οδήγησης με τα ολοκένουργια επιλεγμένα μοντέλα Ford, το παρακάνεις. Με πλούσιο εξοπλισμό, έτοιμο παράδοτα και σε προνομιακές τιμές. Love the road again.
4: Αποκλειστικά στη Ford Καρτζονίκας, το μοναδικό επίσημο έμπορο και εξουσιοδοτημένο επισκευαστή Ford. Στα Ιωάννινα, στο 1ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Καρτζονίκας ΑΕΦΕ. Όλα για το αυτοκίνητο.
5: Οι αποδοτικές καλλιέργειες απαιτούν σύγχρονες υποδομές και άριστη τεχνική υποστήριξη από ειδικούς. Μαυρομάτης, μηχανολόγος μηχανικός. Υδραυλικά και αρδευτικά έργα στους Κωστακιούς και στην Ανέζα Άρτας. Μαυρομάτης. Ολοκληρωμένες λύσεις για την εγκατάσταση ακτινιδίων, εσπεριδοειδών και λοιπών καλλιεργιών. Μελέτη, επίβλεψη, καινοτομία και σχεδιασμό στην υποστήλωση της ακτινιδιάς με τις πιο σύγχρονες μεθόδους για έξυπνα κτήματα με όλους τους αυτοματισμούς. Σχεδίαση εγκατάστασης, μελέτη στατικότητας της κατασκευής, σχεδίαση του συστήματος άρδευσης, προμήθεια και παράδοση των υλικών που χρειάζονται, όπως τσιμεντοπάσαλοι, σύρματα, υλικά περιφράξεων, σωλήνες γεωτρήσεων, αντλίες, αντιπαγετικά. Μαυρομάτης, με 30 ετή εμπειρία και τεχνογνωσία πάνω στις εγκαταστάσεις καλλιεργιών στη βορειοδυτική Ελλάδα. Μαυρομάτης, στους Κωστακιούς και στην Ανέζα Άρτας. Πληροφορίες, επικοινωνία στα τηλέφωνα 26810-35050 και 26810-42387 και στο ίντερνετ στο www.imavromatis.gr.
6: Όταν ζητάς αντοχή, ποιότητα και μοντέρνο design, η απάντηση είναι μία.
7: Πάρις Μάστορας.
8: Κουφώματα αλουμινίου και PVC, πιστοποιημένα με ΣΥ, κάγκελα, γκαραζόπορτες και βιομηχανικά ρολά.
7: Ειδικές σιδηροκατασκευές, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σου.
8: Για το σπίτι ή την επιχείρησή σου, εμπιστεύσω την υπογραφή.
7: Πάρις Μάστορας. Πετάρτας.
8: Τηλέφωνο 26810-83858 ή στο parismastoras.gr.
7: Πάρις Μάστορας. Από το 1980, φτιάχνει το αύριο.
9: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Μέλλον. Στην Άρτα, στην πλατεία Μονοπωλίου. Φροντιστήριο Μέλλον. Ξεκλειδώστε το μέλλον του παιδιού σας. Ο σύγχρονος οδηγός σπουδών του Φροντιστηρίου Μέλλον έχει διαμορφωθεί κατάλληλα ώστε να καλύψει τις ανάγκες κάθε μαθητή γυμνασίου και λυκείου. Στόχος μας, η πραγματική επιτυχία των παιδιών. Το Φροντιστήριο Μέλλον είναι εξοπλισμένο κατάλληλα για τη χρήση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και υποστηρίζει την εξαποστάσεως διδασκαλία μαθημάτων. Φροντιστήριο Μέλλον. Ολιγομελή τμήματα, τακτική ενημέρωση κηδεμόνων και ενημέρωση σε περίπτωση απουσίας. Συχνά διαγωνίσματα. Τιμές προσαρμοσμένες στο κλίμα της εποχής και στις ανάγκες κάθε οικογένειας. Διεύθυνση σπουδών Όλγα Σιόζου, μαθηματικός, Νίκος Φάκος, φυσικός. Με μάστερ στις νέες τεχνολογίες και την έρευνα στη διδακτική της φυσικής. Φροντιστήριο Μέλλον. Φιλελλήνων 2 στην πλατεία Μονοπωλίου στην Άρτα.
10: Έναρξη καλοκαιρινών μαθημάτων στις 15 Ιουνίου.
11: Εγγραφές καθημερινά. Τηλέφωνα επικοινωνίας. Όλγα Σιόζου 697-79-84-696. Νίκος Φάκος 694-55-42-846 και 2681-400-133.
9: Φροντιστήριο Μέλλον. Ξεκλειδώστε το μέλλον του παιδιού σας.
12: Κέντρο ξύλου και κάρβουνου Καραλής. Στο 3ο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων. Δίπλα στον Καψόχα. Στον Καραλή θα βρείτε καυσόξυλα άρεστης ποιότητας, ξερά και στεγνά σε μεγάλη ποικιλία. Μια επίσκεψη στους αποθηκευτικούς μας χώρους θα σας πείσει. Μεγάλες προσφορές εντός του καταστήματος. Κέντρο ξύλου και κάρβουνου Καραλής. Εδώ θα βρείτε τα καλύτερα κάρβουνα της αγοράς από την κορυφαία εταιρεία μας, την Extra Energy, στις καλύτερες τιμές.
11: Τώρα η εταιρεία μας, η Extra Energy, κάνει στο κατάστημά μας προσφορές έκπληξη για όλους τους επαγγελματίες. Επισκεφτείτε μας και υποφεληθείτε. Το δαδί 4 ευρώ το σακουλάκι. Διαθέτουμε και το καλύτερο πέλετ της αγοράς σε ασυναγώνιστες τιμές. Εμπιστευτείτε τον Καραλή για να είστε πάντα κερδισμένοι. Κέντρο Ξύλου και Κάρβουνου Καραλής. Με σεβασμό στον πελάτη και στην τσέπη του. Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων δίπλα στον Καψιόχα. Τηλέφωνα 268 10 51 556 και 698 82 26 153.

0: Hyundai Γκαρτζονίκας, γνωρίστε τη νούμερο 1 μάρκα αυτοκινήτων σε αξιοπιστία με πολυβραβευμένη σχεδίαση και προηγμένες τεχνολογίες και οδηγήστε όλα τα τελευταία της μοντέλα. Στη Hyundai Γκαρτζονίκας ανακαλύψτε το νέο i10 με την κορυφαία ευρυχωρία της κατηγορίας του. Το ανανεωμένο i20, τη νέα ολοκληρωμένη οικογένεια i30, το ολοκένουργιο crossover Bayon και τα εντυπωσιακά SUV Kona Hybrid, Kona Electric και Tucson Hybrid. Όλα με την ισχυρότερη εργοστασιακή πενταετή εγγύηση της Hyundai, ακόμη και για εκατομμύρια χιλιόμετρα. Hyundai Γκαρτζονίκας, στην Άρτα, στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26810-21300.
1: Σας προστατεύουμε, σας προσέχουμε, γινόμαστε η σκιά σας. Τέντες Σιαπλαούρας. Μεγάλη ποικιλία σε τέντες, αυτόματες και χειροκίνητες, μουσαμάδες και ταπετσαρίες. Αναλαμβάνουμε εγκατάσταση, επισκευή, ράψιμο, πλύσιμο και αλλαγή πανιών. Ποιοτικές και ανθεκτικές λύσεις για κάθε σας ανάγκη σε αξεπέραστο στυλ και ασύγκριτες τιμές. Με εξειδικευμένο κινητό συνεργείο σε Άρτα, Ιωάννινα, Σίβωτα, Πάργα, Πρέβεζα, Λευκάδα και Αμφιλοχία. Τέντες και Απλαούρας. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1 στην Άρτα, απέναντι από το Τζολιά. Τηλέφωνα 26810-23-659 και 6945 75-9915. Τέντες και Απλαούρας. Θα γίνουμε η σκιά σας. Με κάθε καιρό, εμείς δημιουργούμε την ιδανική ατμόσφαιρα για εσάς. Γιατί στις Μονώσεις Σταύρου έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας. Μονώσεις Σταύρου. Με την τεχνογνωσία μας προσφέρουμε ολοκληρωμένες, αξιόπιστες και εγγυημένες λύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα και αξιόπιστα την στεγανοποίηση και τη θερμομόνωση του σπιτιού σας με δεκαετή γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση του Διεθνούς Οργανισμού DIN CERTO. Μονώσεις Σταύρου. Στο κατάστημά μας θα βρείτε υλικά για ηχομόνωση, βάψιμο, κατασκευή ή επισκευή, αλλά και τη συντήρηση του χώρου σας. Ναυτιλιακά χρώματα για σκάφη και βερνίκια θαλάσσης. Εποξιδικά, συστήματα βαπέδων και τελευταίας τεχνολογίας πολυουρία για σύγχρονες λύσεις σε κάθε κατασκευή. Μονώσεις Σταύρου, Ζάρα 71, στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-78-095. Μονώσεις Σταύρου. Ιδανική ατμόσφαιρα. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας για τη μόνωση του σπιτιού σας και υποφεληθείτε με επιδότηση από το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων.
2: Εμπόριο επισκευές μικρών γεωργικών μηχανημάτων Νίκο Σπύρου.
3: Αγίου Αρτεμίου 14 στην Άρτα. Στον ελεύθερο χώρο στάθμευσης πίσω από την αστυνομία.
4: Νίκο Σπύρου. Αντιπρόσωπος των εταιριών ΕΚΟ, ΕΦΚΟ, ΝΤΑΕΒΟΥ και των Ιταλικών Τρακτέρ Αντώνιο Καράρο.
2: Νίκο Σπύρου. Αλυσοπρίωνα, χορτοκοπτικά, σκαπτικά, μηχανές γκαζόν, ψεκαστικά, τρακτέρ.
4: Νίκο Σπύρου. Αναλώσιμα και ανταλλακτικά, γνήσια και aftermarket των εταιριών Oregon, Madman, Gardman, Visco και άλλων εταιριών.
2: Επίσημος συνεργάτης της ΕΚΟ για την Άρτα. Εμπόριο, σέρβις, ανταλλακτικά.
4: Νίκο Σπύρου. Για τους ιδιώτες και τους επαγγελματίες, η σίγουρη λύση κάθε στιγμή.
2: Νίκο Σπύρου. Τηλέφωνο 268-10-244-46. Εμπόριο επισκευές μικρών γεωργικών μηχανημάτων Νίκο Σπύρου. Γόγου Μπακόλα και Αυξεντίου γωνία πίσω από το Δημαρχείο στην Άρτα.
4: Νίκο Σπύρου. Αντιπρόσωπος των εταιριών ΕΚΟ, ΕΦΚΟ, ΝΤΑΕΒΟΥ και των Ιταλικών Τρακτέρ Αντώνιο Καράρο.
2: Νίκο Σπύρου. Αλυσοπρίωνα, χορτοκοπτικά, σκαπτικά, μηχανές γκαζόν, ψεκαστικά, τρακτέρ.
4: Νίκο Σπύρου. Αναλώσιμα και ανταλλακτικά, γνήσια και aftermarket των εταιριών Oregon, Madman, Gardman, Visco και άλλων εταιριών.
2: Επίσημος συνεργάτης της ΕΚΟ για την Άρτα. Εμπόριο, σέρβις, ανταλλακτικά.
4: Νίκο Σπύρου. Για τους ιδιώτες και τους επαγγελματίες, η σίγουρη λύση κάθε στιγμή.
2: Τώρα, μεγάλες προσφορές στα αλυσοπρίωνα.
4: Νίκο Σπύρου.
3: Θα μας βρείτε Αγίου Αρτεμίου 14 στην Άρτα. Στον ελεύθερο χώρο στάθμευσης πίσω από την αστυνομία.
5: Ράδιο 1 87,6. Εμείς ό,τι λέμε το εννοούμε.

0: Ράδιο 1 87,6.
1: Είναι η πιο δυναμική και ραγδαία αναπτυσσόμενη εταιρεία στο χώρο του γενικού εμπορίου.
2: Φάντις. Για τον αγρότη, τον υδραυλικό, τον ηλεκτρολόγο, τον ξυλουργό και για το σπίτι.
3: Γεωργικά εργαλεία παντός τύπου. Αλυσοπρίωνα, χορτοκοπτικά, σκαπτικά, ραντιστικά.
2: Συστήματα αντιπαγετικής προστασίας.
3: Σιδηροπάσαλοι.
2: Δικτυωτά και πλέγματα περιφράξεως.
3: Συστήματα στήριξης βίδες.
2: Είδικη γκαλερίας, σωλήνες και υδρορροές.
3: Ηλεκτρικά εργαλεία παντός τύπου.
2: Καθαριστικά, σιλικόνες, κόλλες.
3: Έπιπλα κήπου, είδη κάμπινγκ.
2: Φάντις. Για πάνω από 2 δεκαετίες ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς. Με πιστοποίηση ISO.
3: Φάντις. Με τις πιο συμφέρουσες τιμές και με ασύγκριτες προσφορές.
4: Φάντις. Μεγάλες προσφορές σε όλα τα εποχιακά είδη.
3: Φάντις. Με εγγυημένη και γρήγορη εξυπηρέτηση από έμπειρο προσωπικό.
2: Φάντις.
4: Θα μας βρείτε στους Κεραμάτες Άρτας, στο δρόμο για νεοχώρι.
3: Τηλέφωνο 26 810 791 80 και στο ίντερνετ www.enfandis.gr.
5: Έχετε ηλιακό θερμοσύφωνα?
6: Φυσικά και έχω.
5: Αναρωτηθήκατε που μπορείτε να απευθυνθείτε για σερβίς?
6: Α, εγώ δεν έχω τέτοια προβλήματα. Έχω τον Ζέρβα για συντήρηση, σερβίς και άλλα.
7: Αν έχετε ηλιακό θερμοσύφωνα που δεν ζεσταίνει με τον ήλιο, με το ρεύμα ή το καλοριφέρ, Ζέρβας Χρήστος.
8: Ελέγχει, συντηρεί και σε περίπτωση μη αναστρέψιμη ζημιάς αντικαθιστά τον παλιό σας θερμοσύφωνα με καινούριο νέας τεχνολογίας.
7: Επίσης, διαθέτει όλες τις ηλεκτρικές συσκευές όλων των τύπων και όλων των εταιριών.
8: Ζέρβας Χρήστος, Γραμμενίτσα Άρτας. Τηλέφωνο 6944-541-351.
7: Ζέρβας Χρήστος, τέταρτη δεκαετία παρουσίας στον χώρο της υγιούς αγοράς.
4: Η καλή και σωστή καλλιέργεια απαιτεί, εκτός από μεράκι και φροντίδα, και την επιστημονική βοήθεια του ειδικού. Γεωργικά εφόδια Κωνσταντίνος Γκατζόνης. Πέτρου Γαρουφαλιά 5, πίσω από την πυροσβεστική, στην Άρτα. Κωνσταντίνος Γκατζόνης. Από το 2010, δίπλα στον επαγγελματία αγρότη και στον ερασιτέχνη Κυπουρό. Προσφέρει λύσεις με τις πιο αξιόπιστες εταιρείες γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων της αγοράς. Διαθέτει για σας ό,τι χρειάζεστε. Φυτόρια κηπευτικών και σπόρους υψηλής ποιότητας. Γεωργικά εργαλεία, φυτοχώματα, βιολογικά λιπάσματα, οργανοχημικά λιπάσματα, πατατόσπορο πιστοποιημένο. Κωνσταντίνος Γκαρτζόνης. Γεωπόνος. Πτυχιούχος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ο επιστημονικός σας σύμβουλος στις καλλιέργειές σας. Δίνει έμφαση στην ποιότητα της παραγωγής σας. Γεωργικά εφόδια Κωνσταντίνος Γκαρτζόνης. Πέτρου Γαρουφαλιά 5, πίσω από την πυροσβεστική, στην Άρτα. Τηλέφωνα 268-13-017-09 και 693-70-79-340.

Εσύ σου θα βρεις και τις αιτίες της δικής μου της φυγής. Ένα μονάχα σου ζητώ,

0: Οδηγώ το Γιώτα εδώ και πολλά χρόνια. Έχουμε μια σχέση αλληλοεξάρτησης. Εγώ δεν μπορώ χωρίς αυτό και αυτό χωρίς εμένα. Με φροντίζει και το φροντίζω στα καλύτερα χέρια. Εκεί από όπου το έχω αγοράσει. Από την Toyota Γκαρτζονίκας. Μόνο στο δικό της σέρβις εμπιστεύομαι το Toyota μου. Γιατί εδώ και 30 ολόκληρα χρόνια προσφέρει το πιο έμπειρο, εγγυημένο και βραβευμένο σέρβις με το χαμηλότερο κόστος. Και όταν αλλάξω το Toyota μου, πάλι στην Toyota Γκαρτζονίκας θα πάω. Γιατί ξέρω πως θα πάρω την καλύτερη προσφορά. Και όλα αυτά γιατί υπάρχει μια όριμη σχέση εμπιστοσύνης.
1: Κάπα Γκαρτζονίκας ΑΕΒΕ. Ανεξάρτητος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής στο Γιώτα. Στα Ιωάννινα, στο 1ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Στην Άρτα, στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
2: Το Γιώτα και Γκαρτζονίκας. Διπλή εγγύηση στην αγορά αυτοκινήτου.

Για την αγορά κρέατος σημαντικό ρόλο παίζει η σχέση εμπιστοσύνης. Κρεοπωλείο ή Χρυσοπηγή. Νίκος Αντωνίου. Κρυστάλλι 3 στην Άρθα. Απέναντι από τον Άι Μάρκο. Κρεοπωλείο Νίκος Αντωνίου. Εδώ και δεκαετίες παράδοση στην ποιότητα με ελληνικά κρέατα. Για να ξέρεις τι αγοράζεις και τι τρως. Κρεοπωλείο Νίκος Αντωνίου. Σχέση εμπιστοσύνης με τον πελάτη. Με κορυφαία ποιότητα κρέατων. Νόστιμα, φρέσκα και στις καλύτερες τιμές. Δεχόμαστε παραγγελίες για ό,τι κρέατα χρειάζεστε. Τα φέρνουμε και στο σπίτι σας με ένα τηλεφώνημα. Κρεοπωλείο ή Χρυσοπηγή. Νίκος Αντωνίου. Κρυστάλλι 3 στην Άρτα. Απέναντι από τον Άι Μάρκο. Τηλέφωνα 268 10 79 27 και 694 480 44 75.

0: η τεχνολογία, η γνώση και η πείρα είναι τα χαρακτηριστικά στοιχεία που μας αντιπροσωπεύουν. Βιοτεχνία κουφωμάτων αλουμινίου Κώστας Αγγέλος, στο κάτω Αθαμάνιο Άρτας. Κουφώματα αλουμινίου Ευρώπα. Αντικαταστάσεις κουφωμάτων με το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων. Κάγκελα αλουμινίου. Παραδοσιακά κάγκελα. Υπόστηγα με πάνελ, μεταλλικά κτίρια. Βιοτεχνία κουφωμάτων αλουμινίου Κώστας Αγγέλος. Αξιόπιστες κατασκευές από άριστα εξειδικευμένο προσωπικό, πιστοποιημένες με CE, ποιότητα και αισθητική, σε συνδυασμό με τις καλύτερες τιμές και την άμεση παράδοση. Βιοτεχνία κουφωμάτων αλουμινίου Κώστας Αγγέλος. Θα μας βρείτε στο κάτω Αθαμάνιο Άρτας και στα τηλέφωνα 268 10 78 134 69 700 87 778 και 693 70 90 542.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Μέλλον. Στην Άρτα, στην πλατεία Μονοπωλίου. Φροντιστήριο Μέλλον. Ξεκλειδώστε το μέλλον του παιδιού σας. Ο σύγχρονος οδηγός σπουδών του Φροντιστηρίου Μέλλον έχει διαμορφωθεί κατάλληλα ώστε να καλύψει τις ανάγκες κάθε μαθητή γυμνασίου και λυκείου. Στόχος μας, η πραγματική επιτυχία των παιδιών. Το Φροντιστήριο Μέλλον είναι εξοπλισμένο κατάλληλα για τη χρήση νέων τεχνολογίων στην εκπαίδευση και υποστηρίζει την εξαποστάσεως διδασκαλία μαθημάτων. Φροντιστήριο Μέλλον. Ολιγομελή τμήματα, τακτική ενημέρωση κηδεμόνων και ενημέρωση σε περίπτωση απουσίας. Συχνά διαγωνίσματα. Τιμές προσαρμοσμένες στο κλίμα της εποχής και στις ανάγκες κάθε οικογένειας. Διεύθυνση σπουδών Όλγα Σιόζου, μαθηματικός, Νίκος Φάκος, φυσικός. Με μάστερ στις νέες τεχνολογίες και την έρευνα στη διδακτική της φυσικής. Φροντιστήριο Μέλλον. Φιλελλήνων 2 στην πλατεία Μονοπωλίου στην Άρτα.
2: Έναρξη καλοκαιρινών μαθημάτων στις 15 Ιουνίου.
0: Εγγραφές καθημερινά. Τηλέφωνο επικοινωνίας. Όλγα Σιόζου 697 79 84 696. Νίκος Φάκος 694 55 42 846 και 2681 400 133.
1: Φροντιστήριο Μέλλον. Ξεκλειδώστε το μέλλον του παιδιού σας.
3: Κάνετε γάμο, βάπτιση, χορό, συναιστίαση ή οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παναγιώτης Μητσαράς, στο Πολύδρος Άρτας. Τηλέφωνα 268 10 42 814 694 5072 573 και 694 4299 742. Ενοικιάζουμε καρέκλες πλαστικές, καλύματα, τραπέζια, τραπεζαρίες, ροτόντες, τραπεζομάντιλα, πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα και γενικά όλον τον εξοπλισμό για μια άψογη εκδήλωση. Χαμηλές τιμές και άμεση εξυπηρέτηση. Η μεταφορά στο χώρο σας δωρεάν. Παναγιώτης Μητσαράς στο Πολύδρος ο Άρτας. Τηλέφωνα 268 10 42 814 694 5072 573 και 694 4299 742.
4: Εκεί που γινόμαστε ένα με τη φύση. Εκεί που βλέπουμε τους καρπούς της να μεγαλώνουν και τους κόπους μας να επιβραβεύονται, εκεί είναι η γεωπονική γωνιά.
5: Ένας χώρος αφιερωμένος σε αγρότες και ερασιτέχνες καλλιεργητές της γης με μεγάλη ποικιλία σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα, εργαλεία, σπόρους και τα καλύτερα φυτά κυπευτικών της αγοράς.
4: Με την εποπτεία του γεωπόνου Γεώργιου Κατσάνου, κατόχου μεταπτυχιακών στη φυτοπροστασία και τις βιολογικές καλλιέργειες, σας παρέχουμε τις πιο έγκυρες συμβουλές για την προστασία των καλλιεργειών σας και τη μεγιστοποίηση της απόδοσής τους. Επισκεπτόμαστε τον αγρό σας για την επίλυση προβλημάτων.
5: Γεωπονική γωνιά Κατσάνος Γεώργιος.
4: Διαθέτουμε και αποθήκη όπου θα βρείτε πολλά είδη πατατόσπορου, εξειδικευμένα λιπάσματα για ελιές, εσπεριδοειδή, ακτινίδια, σιτηρά και κυπευτικά με άνετο χώρο φόρτωσης και μεταφορά στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
5: Κεντρικό κατάστημα Αμβρακίας και Γεροστάθη πριν το ταχυδρομείο στην Άρτα. Αποθήκη πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Τρικάλων μετά τον κυκλικό κόμβο.
4: Γεωπονική γωνιά Κατσάνος Γεώργιος. Τηλέφωνο 26 81 0 27 888.
6: Χτυπήστε τον στόχο στο κέντρο. Ανεβάστε οικονομικά την απόδοση της επιχείρησής σας και των υπηρεσιών σας. Διαφημιστείτε στο Ράδιο 1 για να είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας θα φτάσει εκεί που θέλετε. Ράδιο 1 87,6.
7: Τηλέφωνο 697 76 7 8 9 10.

0: Ράδιο 1 87,6.
1: Γιώργο, αύριο βράδυ μας έχει καλέσει η Μαρία.
2: Ωραία, φύγαμε.
1: Είναι αύριο.
2: Να μην κατέβουμε μια μάνη πρώτα. Μετά Γιάννενα και από εκεί Εύρω πριν το καταλάβεις. Τσουπίστερα Θεσσαλονίκη και το βράδυ στις Μαρίας. Μην αργήσουμε κιόλας.
3: Όταν ανακαλύπτεις ξανά την απόλαυση της οδήγησης με τα ολοκένουργια επιλεγμένα μοντέλα Ford, το παρακάνεις. Με πλούσιο εξοπλισμό, έτοιμο παράδοτα και σε προνομιακές τιμές. Love the road again.
4: Αποκλειστικά στη Ford Καρτζονίκας, το μοναδικό επίσημο έμπορο και εξουσιοδοτημένο επισκευαστή Ford. Στα Ιωάννινα, στο 1ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Καρτζονίκας ΑΕΦΕ. Όλα για το αυτοκίνητο.
5: Όταν ζητάς αντοχή, ποιότητα και μοντέρνο design, η απάντηση είναι μία.
6: Πάρις Μάστορας.
7: Κουφώματα αλουμινίου και PVC, πιστοποιημένα με ΣΥ. Κάγκελα, γκαραζόπορτες και βιομηχανικά ρολά.
8: Ειδικές σιδηροκατασκευές, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σου.
7: Για το σπίτι ή την επιχείρησή σου, εμπιστεύσου την υπογραφή.
6: Πάρις Μάστορας. Πετάρτας.
7: Τηλέφωνο 26810-83858 ή στο parismastoras.gr.
6: Πάρις Μάστορας. Από το 1980, φτιάχνει το αύριο.
9: Τώρα και στην Άρτα προκάτ σπίτια. Γρήγορα, σίγουρα και εύκολα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 693-22-51-173 για να δείτε και να ενημερωθείτε για τα αδιαμφισβήτητα πλεονεκτήματα του νέου οικολογικού συστήματος ξηράς δόμησης. Σπίτια ενεργειακά αποδοτικά με την πιο σύγχρονη τεχνολογία και με υλικά υψηλών προδιαγραφών. Με αντισεισμική προστασία, μεγάλη αντοχή στο χρόνο και υψηλούς δείκτες θερμομόνωσης υγρομόνωσης. Αναλαμβάνουμε τα σχέδια και την έκδοση αδείας. Το παραλαμβάνετε με το κλειδί στο χέρι μόνο σε ένα μήνα. Παραδίδετε σε 3 στάδια κατασκευής και από 750 ευρώ το μέτρο χωρίς ΦΠΑ. Οι εισφορές στο ΙΚΑ είναι ελάχιστες. Προκάτ σπίτια ευρωπαϊκών προδιαγραφών τώρα και στην Άρτα. Στην Εθνική Οδό, λίγο πριν τη διασταύρωση για Κομπότη. Μάρκος Χαρικιόπουλος. Αναλαμβάνουμε προσθήκες δωματίων, κατασκευάζουμε σκεπές και σκέπαστρα. Και ακόμα αναλαμβάνουμε τη μελέτη και το φάκελο για ό,τι αφορά το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων. Εξωτερικά κουφώματα, εξωτερικές μονώσεις τείχων, σκεπές, ηλιακούς θερμοσύφωνες κλπ. Μάρκος Χαρικιόπουλος. Τηλέφωνα 693 22 51 173 και 268 10 66 010. Κέντρο ξύλου και κάρβουνου Καραλής. Στο 3ο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων. Δίπλα στον Καψόχα. Στον Καραλή θα βρείτε καυσόξυλα άρεστης ποιότητας, ξερά και στεγνά σε μεγάλη ποικιλία. Μια επίσκεψη στους αποθηκευτικούς μας χώρους θα σας πείσει. Μεγάλες προσφορές εντός του καταστήματος. Κέντρο ξύλου και κάρβουνου Καραλής. Εδώ θα βρείτε τα καλύτερα κάρβουνα της αγοράς από την κορυφαία εταιρεία μας, την Extra Energy, στις καλύτερες τιμές. Τώρα η εταιρεία μας, η Extra Energy, κάνει στο κατάστημά μας προσφορές έκπληξη για όλους τους επαγγελματίες. Επισκεφτείτε μας και υποφεληθείτε. Το δαδί 4 ευρώ το σακουλάκι. Διαθέτουμε και το καλύτερο πέλετ της αγοράς σε ασυναγώνιστες τιμές. Εμπιστευτείτε τον Καραλή για να είστε πάντα κερδισμένοι. Κέντρο ξύλου και κάρβουνου Καραλής. Με σεβασμό στον πελάτη και στη τσέπη του. Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων, δίπλα στον Καψόχα. Τηλέφωνα 268 10 51 556 και 698 82 26 153.
10: Ανακοίνωση. Πωλείται οικόπεδο εντός οικισμού 1,5 στρέμμα στις Ελλάδες Άρτας με νερό και ρεύμα. Κατάλληλο για όλες τις καλλιέργειες και για μελίσια. Στο οικόπεδο υπάρχει και μία αποθήκη. Τηλέφωνο 697 362 03 82. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 697 362 03 82.

0: Σας προστατεύουμε, σας προσέχουμε, γινόμαστε η σκιά σας. Τέντες Σιαπλαούρας. Μεγάλη ποικιλία σε τέντες, αυτόματες και χειροκίνητες, μουσαμάδες και ταπετσαρίες. Αναλαμβάνουμε εγκατάσταση, επισκευή, ράψιμο, πλύσιμο και αλλαγή πανιών. Ποιοτικές και ανθεκτικές λύσεις για κάθε σας ανάγκη σε αξεπέραστο στυλ και ασύγκριτες τιμές. Με εξειδικευμένο κινητό συνεργείο σε Άρτα, Ιωάννινα, Σίβωτα, Πάργα, Πρέβεζα, Λευκάδα και Αμφιλοχία. Τέντες Σιαπλαούρας. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1 στην Άρτα, απέναντι από το Τζολιά. Τηλέφωνα 26810-23-659 και 6945 75-9915. Τέντες Σιαπλαούρας. Θα γίνουμε η σκιά σας.
1: Ράδιο 1 87,6. Εμείς ό,τι λέμε το εννοούμε.

0: Ράδιο 1 87,6.
1: Οδηγώ το Γιώτα εδώ και πολλά χρόνια. Έχουμε μια σχέση αλληλοεξάρτησης. Εγώ δεν μπορώ χωρίς αυτό και αυτό χωρίς εμένα. Με φροντίζει και το φροντίζω στα καλύτερα χέρια. Εκεί από όπου το έχω αγοράσει. Από την Toyota Γκαρτζονίκας. Μόνο στο δικό της σέρβις εμπιστεύομαι το Toyota μου. Γιατί εδώ και 30 ολόκληρα χρόνια προσφέρει το πιο έμπειρο, εγγυημένο και βραβευμένο σέρβις με το χαμηλότερο κόστος. Και όταν αλλάξω το Toyota μου, πάλι στην Toyota Γκαρτζονίκας θα πάω. Γιατί ξέρω πως θα πάρω την καλύτερη προσφορά. Και όλα αυτά γιατί υπάρχει μια όριμη σχέση εμπιστοσύνης.
2: Κάπα Γκαρτζονίκας ΑΕΒΕ. Ανεξάρτητος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota. Στα Ιωάννινα, στο 1ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Στην Άρτα, στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
3: Toyota και Γκαρτζονίκας. Διπλή εγγύηση στην αγορά αυτοκινήτου.
4: Οι αποδοτικές καλλιέργειες απαιτούν σύγχρονες υποδομές και άριστη τεχνική υποστήριξη από ειδικούς. Μαυρομάτης, μηχανολόγος μηχανικός. Υδραυλικά και αρδευτικά έργα στους Κωστακιούς και στην Ανέζα Άρτας. Μαυρομάτης, ολοκληρωμένες λύσεις για την εγκατάσταση ακτινιδίων, εσπεριδοειδών και λοιπών καλλιεργειών. Μελέτη, επίβλεψη, καινοτομία και σχεδιασμό στην υποστήλωση της ακτινιδιάς με τις πιο σύγχρονες μεθόδους για έξυπνα κτήματα με όλους τους αυτοματισμούς. Σχεδίαση εγκατάστασης, μελέτη στατικότητας της κατασκευής, σχεδίαση του συστήματος άρδευσης, προμήθεια και παράδοση των υλικών που χρειάζονται όπως τσιμεντοπάσαλοι, σύρματα, υλικά περιφράξεων, σωλήνες γεωτρήσεων, αντλίες, αντιπαγετικά. Μαυρομάτης, με 30ετή εμπειρία και τεχνογνωσία πάνω στις εγκαταστάσεις καλλιεργειών στη βορειοδυτική Ελλάδα. Μαυρομάτης, στους Κωστακιούς και στην Ανέζα Άρτας. Πληροφορίες, επικοινωνία στα τηλέφωνα 26810-35050 και 26810-42387 και στο ίντερνετ στο www.imavromatis.gr.
5: Η τεχνολογία, η γνώση και η πείρα είναι τα χαρακτηριστικά στοιχεία που μας αντιπροσωπεύουν. Βιοτεχνία κουφωμάτων αλουμινίου Κώστας Αγγέλος, στο κάτω Αθαμάνιο Άρτας. Κουφώματα αλουμινίου Ευρώπα. Αντικαταστάσεις κουφωμάτων με το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων. Κάγκελα αλουμινίου. Παραδοσιακά κάγκελα. Υπόστηγα με πάνελ, μεταλλικά κτίρια. Βιοτεχνία κουφωμάτων αλουμινίου Κώστας Αγγέλος. Αξιόπιστες κατασκευές από άριστα εξειδικευμένο προσωπικό, πιστοποιημένες με CE, ποιότητα και αισθητική σε συνδυασμό με τις καλύτερες τιμές και την άμεση παράδοση. Βιοτεχνία κουφωμάτων αλουμινίου Κώστας Αγγέλος. Θα μας βρείτε στο κάτω Αθαμάνιο Άρτας και στα τηλέφωνα 268 10 78 134, 69 700 87 778 και 693 70 90 542. Η καλή και σωστή καλλιέργεια απαιτεί, εκτός από μεράκι και φροντίδα, και την επιστημονική βοήθεια του ειδικού. Γεωργικά εφόδια Κωνσταντίνος Γκαρτζόνης, Πέτρου Γαρουφαλιά 5, πίσω από την πυροσβεστική, στην Άρτα. Κωνσταντίνος Γκαρτζόνης, από το 2010, δίπλα στον επαγγελματία αγρότη και στον ερασιτέχνη Κυπουρό. Προσφέρει λύσεις με τις πιο αξιόπιστες εταιρείες γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων της αγοράς. Διαθέτει για σας ό,τι χρειάζεστε. Φυτόρια κηπευτικών και σπόρους υψηλής ποιότητας. Γεωργικά εργαλεία, φυτοχώματα, βιολογικά λιπάσματα, οργανοχημικά λιπάσματα, πατατόσπορο πιστοποιημένο. Κωνσταντίνος Γκαρτζόνης, γεωπόνος, πτυχιούχος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ο επιστημονικός σας σύμβουλος στις καλλιέργειές σας. Δίνει έμφαση στην ποιότητα της παραγωγής σας. Γεωργικά εφόδια Κωνσταντίνος Γκαρτζόνης, Πέτρου Γαρουφαλιά 5, πίσω από την πυροσβεστική, στην Άρτα. Τηλέφωνα 26813-017-09 και 693-70-79-340.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγαπημένο.

0: Ακούτε Ράδιο 1 από τους 87,6 και την Άρτα.
1: Να τις αγαπάτε. Να μην τις θεωρείτε δεδομένες. Γιατί μια μέρα θα φύγουν.

0: Δεν είναι λογικό να ενεργείτε σύμφωνα με το συμφέρον σας. Είναι οικολογικό και τώρα πια οικονομικό. Τέντες και πέργολες Σιαπλαούρας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με συνέπεια και επαγγελματισμό. Επικοινωνήστε μαζί μας και ελάτε να αναβαθμίσουμε το σπίτι σας ενεργειακά με τέντες κορυφαίας ποιότητας. Τέντες Σιαπλαούρας. Συστήματα σκίασης, ταπετσαρίες, μουσαμάδες, ζελατίνες, στόρια, περσίδες, ρολοκουρτίνες. Με κινητό συνεργείο σε Ιωάννινα, Πάργα, Σίβωτα, Πρέβεζα, Λευκάδα, Αμφιλοχία. Τέντες και πέργολες Σιαπλαούρας. Θα γίνουν η σκιά σας. Τηλέφωνα 26810-23659 και 6945-7599-15.
1: Η Ραβάγκο Ελλάς παρουσιάζει «Η σιωπή των ρογμών». Ένα θρίλερ αγωνίας με ύπουλες ρογμές και φθορές σε κατοικίες και εξοχικά. Και ένα μάστορα αποφασισμένο να τις εξοντώσει. Έχοντας για σύμμαχο το επισκευαστικό κονίαμα «Μάστερ Εμάκο», το παλιό πιστό του Εμάκο. «Η σιωπή των ρογμών». Ο μάστορας, οι φθορές, το «Μάστερ Εμάκο». Παίζει στα καλά καταστήματα δομικών υλικών από την Ραβάγκο Ελλάς. Αποκλειστικό διανομέα χημικών κατασκευής της BASF στην Ελλάδα. Master Builder Solutions από την BASF. We create chemistry.
2: Τα προϊόντα Master Emaco θα τα βρείτε στο κατάστημα Μονώση Σταύρου.
3: Ζάρα 71 στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-78-095. Μονώση Σταύρου.
2: Για σωστή μόνωση, προστασία και οικονομία.
4: Εμπόριο επισκευές μικρών γεωργικών μηχανημάτων Νίκος Σπύρου.
5: Αγίου Αρτεμίου 14 στην Άρτα. Στον ελεύθερο χώρο στάθμευσης πίσω από την αστυνομία.
6: Νίκος Σπύρου. Αντιπρόσωπος των εταιριών ECO, EFCO, Daewoo και των ιταλικών τρακτέρ Αντώνιο Καράρο.
4: Νίκος Σπύρου. Αλυσοπρίωνα, χορτοκοπτικά, σκαπτικά, μηχανές γκαζόν, ψεκαστικά, τρακτέρ.
6: Νίκος Σπύρου. Αναλώσιμα και ανταλλακτικά, γνήσια και aftermarket των εταιριών Oregon, Madman, Gardman, Visco και άλλων εταιριών.
4: Επίσημο συνεργάτης της ECO για την Άρτα. Εμπόριο, σέρβις, ανταλλακτικά.
6: Νίκος Σπύρου. Για τους ιδιώτες και τους επαγγελματίες η σίγουρη λύση κάθε στιγμή.
4: Νίκος Σπύρου. Τηλέφωνο 268-10-244-46. Εμπόριο επισκευές μικρών γεωργικών μηχανημάτων Νίκος Σπύρου. Γόγου Μπακόλα και Αυξεντίου γωνία πίσω από το Δημαρχείο στην Άρτα.
6: Νίκος Σπύρου. Αντιπρόσωπος των εταιριών ECO, EFCO, Daewoo και των ιταλικών τρακτέρ Αντώνιο Καράρο.
4: Νίκος Σπύρου. Αλυσοπρίωνα, χορτοκοπτικά, σκαπτικά, μηχανές γκαζόν, ψεκαστικά, τρακτέρ.
6: Νίκος Σπύρου. Αναλώσιμα και ανταλλακτικά, γνήσια και aftermarket των εταιριών Oregon, Madman, Gardman, Visco και άλλων εταιριών.
4: Επίσημος συνεργάτης της ECO για την Άρτα. Εμπόριο, σέρβις, ανταλλακτικά.
6: Νίκος Σπύρου. Για τους ιδιώτες και τους επαγγελματίες η σίγουρη λύση κάθε στιγμή.
4: Τώρα, μεγάλες προσφορές στα αλυσοπρίωνα.
6: Νίκος Σπύρου.
5: Θα μας βρείτε Αγίου Αρτεμίου 14 στην Άρτα. Στον ελεύθερο χώρο στάθμευσης πίσω από την αστυνομία.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Μέλλον. Στην Άρτα, στην πλατεία Μονοπωλίου. Φροντιστήριο Μέλλον. Ξεκλειδώστε το μέλλον του παιδιού σας. Ο σύγχρονος οδηγός σπουδών του Φροντιστηρίου Μέλλον έχει διαμορφωθεί κατάλληλα ώστε να καλύψει τις ανάγκες κάθε μαθητή γυμνασίου και λυκείου. Στόχος μας, η πραγματική επιτυχία των παιδιών. Το Φροντιστήριο Μέλλον είναι εξοπλισμένο κατάλληλα για τη χρήση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και υποστηρίζει την εξαποστάσεως διδασκαλία μαθημάτων. Φροντιστήριο Μέλλον. Ολιγομελή τμήματα, τακτική ενημέρωση κηδεμόνων και ενημέρωση σε περίπτωση απουσίας. Συχνά διαγωνίσματα. Τιμές προσαρμοσμένες στο κλίμα της εποχής και στις ανάγκες κάθε οικογένειας. Διεύθυνση σπουδών Όλγα Σιόζου, μαθηματικός, Νίκος Φάκος, φυσικός. Με μάστερ στις νέες τεχνολογίες και την έρευνα στη διδακτική της φυσικής. Φροντιστήριο Μέλλον. Φιλελλήνων 2 στην πλατεία Μονοπωλίου στην Άρτα.
8: Έναρξη καλοκαιρινών μαθημάτων στις 15 Ιουνίου.
9: Εγγραφές καθημερινά. Τηλέφωνα επικοινωνίας. Όλγα Σιόζου 697-79-84-696. Νίκος Φάκος 694-55-42-846 και 2681-400-133.
7: Φροντιστήριο Μέλλον. Ξεκλειδώστε το μέλλον του παιδιού σας.
10: Εκεί που γινόμαστε ένα με τη φύση. Εκεί που βλέπουμε τους καρπούς της να μεγαλώνουν και τους κόπους μας να επιβραβεύονται, εκεί είναι η γεωπονική γωνιά.
11: Ένας χώρος αφιερωμένος σε αγρότες και ερασιτέχνες καλλιεργητές της γης με μεγάλη ποικιλία σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα, εργαλεία, σπόρους και τα καλύτερα φυτά κυπευτικών της αγοράς.
10: Με την εποπτεία του γεωπόνου Γεώργιου Κατσάνου, κατόχου μεταπτυχιακών στη φυτοπροστασία και τις βιολογικές καλλιέργειες, σας παρέχουμε τις πιο έγκυρες συμβουλές για την προστασία των καλλιεργειών σας και τη μεγιστοποίηση της απόδοσής τους. Επισκεπτόμαστε τον αγρό σας για την επίλυση προβλημάτων.
11: Γεωπονική γωνιά Κατσάνος Γεώργιος.
10: Διαθέτουμε και αποθήκη όπου θα βρείτε πολλά είδη πατατόσπορου, εξειδικευμένα λιπάσματα για ελιές, εσπεριδοειδή, ακτινίδια, σιτηρά και κυπευτικά με άνετο χώρο φόρτωσης και μεταφορά στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
11: Κεντρικό κατάστημα Αμβρακίας και Γεροστάθη, πριν το ταχυδρομείο στην Άρτα. Αποθήκη, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Τρικάλων, μετά τον κυκλικό κόμβο.
10: Γεωπονική γωνιά Κατσάνος Γεώργιος. Τηλέφωνο 2681 027 888.
12: Χτυπήστε τον στόχο στο κέντρο. Ανεβάστε οικονομικά την απόδοση της επιχείρησής σας και των υπηρεσιών σας. Διαφημιστείτε στο Ράδιο 1 για να είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας θα φτάσει εκεί που θέλετε. Ράδιο 1 87,6.
13: Τηλέφωνο 697 76 7 8 9 10. Τώρα που

0: Γιώργο, αύριο βράδυ μας έχει καλέσει η Μαρία.
1: Ωραία, φύγαμε.
0: Είναι αύριο.
1: Να μην κατέβουμε μια μάνη πρώτα. Μετά Γιάννενα και από εκεί Εύρω πριν το καταλάβεις. Τσουπίστερα Θεσσαλονίκη και το βράδυ στις Μαρίας. Μην αργήσουμε κιόλας.
2: Όταν ανακαλύπτεις ξανά την απόλαυση της οδήγησης με τα ολοκένουργια επιλεγμένα μοντέλα Ford, το παρακάνεις. Με πλούσιο εξοπλισμό, έτοιμο παράδοτα και σε προνομιακές τιμές. Love the road again. Αποκλειστικά στη Ford Καρτζονίκας, το μοναδικό επίσημο έμπορο και εξουσιοδοτημένο επισκευαστή Ford. Στα Ιωάννινα, στο 1ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννινών Αθηνών. Καρτζονίκας ΑΕΦΕ. Όλα για το αυτοκίνητο.

0: Ράδιο 1 87,6.
1: Ακολουθεί εμπορική διαφήμιση. Παρακαλώ δώστε προσοχή. Αφορά όλους τους ακροατές που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Για πρώτη φορά πωλούνται ηλεκτρικές συσκευές με ένα τηλεφώνημα. Ναι, σωστά ακούσατε. Στο 6944-541-351. Για κάθε ηλεκτρική συσκευή, όλες τις ημέρες της εβδομάδος, με άμεση επικοινωνία και εξυπηρέτηση. Καλέστε τώρα. 6944-541-351 και... τσουπ! Έρχονται στο χώρο σας.
2: Είναι η πιο δυναμική και ραγδαία αναπτυσσόμενη εταιρεία στο χώρο του γενικού εμπορίου.
3: Fundis, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη.
2: Συστήματα αλουμινίου Aluminco ETEM.
3: Ρολά αλουμινίου, γκαραζόπορτες.
2: Πάνελ για εισόδους, πάνελ οροφής και πλαγιοκάλυψης κτιρίων.
3: Πόρτες θωρακισμένες, πόρτες εσωτερικού, εξωτερικού χώρου και πτυσσόμενες.
2: Συστήματα αντικουνουπικής προστασίας. Κάγκελα αλουμινίου, σιδήρου, ανοξείδωτα. Εξαρτήματα αλουμινίου και σιδήρου. Πολυκαρμπονικά PVC.
3: Fundis, για πάνω από 2 δεκαετίες ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς.
2: Fundis, με τις πιο συμφέρουσες τιμές και με ασύγκριτες προσφορές.
3: Με πιστοποίηση ISO.
2: Με εγγυημένη και γρήγορη εξυπηρέτηση από έμπειρο προσωπικό.
3: Fundis.
4: Θα μας βρείτε στους Κεραμάτες Άρτας, στο δρόμο για νεοχώρη.
2: Τηλέφωνο 26 810 791 80 και στο ίντερνετ www.enfundis.gr.
5: Όταν ζητάς αντοχή, ποιότητα και μοντέρνο design, η απάντηση είναι μία.
6: Πάρις Μάστορας.
3: Κουφώματα αλουμινίου και PVC, πιστοποιημένα με ΣΥ. Κάγκελα, γκαραζόπορτες και βιομηχανικά ρολά.
6: Ειδικές σιδηροκατασκευές, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σου.
3: Για το σπίτι ή την επιχείρησή σου, εμπιστεύσου την υπογραφή.
6: Πάρις Μάστορας. Πετάρτας.
3: Τηλέφωνο 26810-83858 ή στο parismastoras.gr.
6: Πάρις Μάστορας. Από το 1980, φτιάχνει το αύριο.
4: Κέντρο ξύλου και κάρβουνου Καραλής. Στο 3ο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων. Δίπλα στον Καψόχα. Στον Καραλή θα βρείτε καυσόξυλα άρεστης ποιότητας, ξερά και στεγνά σε μεγάλη ποικιλία. Μια επίσκεψη στους αποθηκευτικούς μας χώρους θα σας πείσει. Μεγάλες προσφορές εντός του καταστήματος. Κέντρο ξύλου και κάρβουνου Καραλής. Εδώ θα βρείτε τα καλύτερα κάρβουνα της αγοράς από την κορυφαία εταιρεία μας, την Extra Energy, στις καλύτερες τιμές. Τώρα η εταιρεία μας, η Extra Energy, κάνει στο κατάστημά μας προσφορές έκπληξη για όλους τους επαγγελματίες. Επισκεφτείτε μας και υποφεληθείτε. Το δαδί 4 ευρώ το σακουλάκι. Διαθέτουμε και το καλύτερο πέλετ της αγοράς σε ασυναγόνιστες τιμές. Εμπιστευτείτε τον Καραλή για να είστε πάντα κερδισμένοι. Κέντρο ξύλου και κάρβουνου Καραλής. Με σεβασμό στον πελάτη και στην τσέπη του. Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων, δίπλα στον Καψόχα. Τηλέφωνα 268 10 51 556 και 698 82 26 153.
7: Στο δικό μας παράδεισο τα απολαμβάνετε όλα χωρίς περιορισμούς.
8: Καφέ με ζευδοπολείο Paradise. Στο 2ο χιλιόμετρο Άρτας Αγριμίου.
7: Ο πιο κατάλληλος χώρος με όμορφο περιβάλλον για να απολαύσετε ό,τι τραβάει η όρεξή σας.
8: Καφέ, φαγητό, ποτό.
7: Εξαιρετικοί μεζέδες, φανταστικές ποικιλίες, συνδυασμοί γεύσεων.
8: Ψητά χάρας, ψητά σούβλας.
7: Όλα τα φαγητά της ώρας.
8: Γίνεται και διανομή κατοίκων.
7: Ανοιχτό όλη μέρα, κάθε μέρα.
8: Καφέ με ζευδοπολείο Paradise.
7: Με πολυχώρους για κάθε σας εκδήλωση.
8: Πάρτι, γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και όλες τις κοινωνικές σας υποχρεώσεις.
7: Με άνετο χώρο στάθμευσης και παιδική χαρά.
8: Καφέ με ζευδοπολείο Paradise.
7: Ο παράδεισος των γεύσεων.
8: Στο 2ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου.

Hyundai Γκαρτζονίκας γνωρίστε τη νούμερο 1 μάρκα αυτοκινήτων σε αξιοπιστία με πολυβραβευμένη σχεδίαση και προηγμένες τεχνολογίες και οδηγήστε όλα τα τελευταία της μοντέλα. Στη Hyundai Γκαρτζονίκας ανακαλύψτε το νέο i10 με την κορυφαία ευρυχωρία της κατηγορίας του. Το ανανεωμένο i20, τη νέα ολοκληρωμένη οικογένεια i30, το ολοκένουργιο crossover Bayon και τα εντυπωσιακά SUV Kona Hybrid, Kona Electric και Tucson Hybrid. Όλα με την ισχυρότερη εργοστασιακή πενταετή εγγύηση της Hyundai, ακόμη και για εκατομμύρια χιλιόμετρα. Hyundai Γκαρτζονίκας, στην Άρτα, στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26 81 0 21 300.

Για την αγορά κρέατος σημαντικό ρόλο παίζει η σχέση εμπιστοσύνης. Κρεοπωλείο ή Χρυσοπηγή. Νίκος Αντωνίου. Κρυστάλλι 3 στην Άρτα. Απέναντι από τον Άι Μάρκο. Κρεοπωλείο Νίκος Αντωνίου. Εδώ και δεκαετίες παράδοση στην ποιότητα με ελληνικά κρέατα. Για να ξέρεις τι αγοράζεις και τι τρως. Κρεοπωλείο Νίκος Αντωνίου. Σχέση εμπιστοσύνης με τον πελάτη. Με κορυφαία ποιότητα κρέατων. Νόστιμα, φρέσκα και στις καλύτερες τιμές. Δεχόμαστε παραγγελίες για ό,τι κρέατα χρειάζεστε. Τα φέρνουμε και στο σπίτι σας με ένα τηλεφώνημα. Κρεοπωλείο ή Χρυσοπηγή. Νίκος Αντωνίου. Κρυστάλλι 3 στην Άρτα. Απέναντι από τον Άι Μάρκο. Τηλέφωνα 268 10 79 27 και 694 480 44 75.

0: Κάνετε γάμο, βάπτιση, χορό, συναιστίαση ή οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παναγιώτης Μητσαράς στο Πολύδροσο Άρτας. Τηλέφωνα 268 10 42 814, 694 50 72 573 και 694 42 99 742. Ενοικιάζουμε καρέκλες πλαστικές, καλύματα, τραπέζια, τραπεζαρίες, ροτόντες, τραπεζομάντιλα, πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα και γενικά όλον τον εξοπλισμό για μια άψογη εκδήλωση. Χαμηλές τιμές και άμεση εξυπηρέτηση. Η μεταφορά στο χώρο σας δωρεάν. Παναγιώτης Μητσαράς στο Πολύδροσο Άρτας. Τηλέφωνα 268 10 42 814, 694 50 72 573 και 694 42 99 742.
1: Ανακοίνωση. Πωλείται οικόπεδο εντός οικισμού 1,5 στρέμμα στις Ελλάδες Άρτας με νερό και ρεύμα. Κατάλληλο για όλες τις καλλιέργειες και για μελίσια. Στο οικόπεδο υπάρχει και μία αποθήκη. Τηλέφωνο 697-362-03-82. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 697-362-03-82.
2: Ραδιο 1 87,6. Εμείς ό,τι λέμε το εννοούμε.

0: Γιώργο, αύριο βράδυ μας έχει καλέσει η Μαρία.
1: Ωραία, φύγαμε.
0: Είναι αύριο.
1: Να μην κατέβουμε μια μάνη πρώτα. Μετά Γιάννενα και από εκεί Εύρω πριν το καταλάβεις. Τσουπίστερα Θεσσαλονίκη και το βράδυ στις Μαρίας. Μην αργήσουμε κιόλας.
2: Όταν ανακαλύπτεις ξανά την απόλαυση της οδήγησης με τα ολοκένουργια επιλεγμένα μοντέλα Ford, το παρακάνεις. Με πλούσιο εξοπλισμό, έτοιμο παράδοτα και σε προνομιακές τιμές. Love the road again.
3: Αποκλειστικά στη Ford Καρζονίκας, το μοναδικό επίσημο έμπορο και εξουσιοδοτημένο επισκευαστή Ford. Στα Ιωάννινα, στο 1ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Καρζονίκας AFE. Όλα για το αυτοκίνητο.

0: Ράδιο 1 87,6.
1: Τώρα και στην Άρτα προκάτ σπίτια. Γρήγορα, σίγουρα και εύκολα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 693 22 51 173 για να δείτε και να ενημερωθείτε για τα αδιαμφισβήτητα πλεονεκτήματα του νέου οικολογικού συστήματος ξηράς δόμησης. Σπίτια ενεργειακά αποδοτικά με την πιο σύγχρονη τεχνολογία και με υλικά υψηλών προδιαγραφών. Με αντισεισμική προστασία, μεγάλη αντοχή στο χρόνο και υψηλούς δείκτες θερμομόνωσης υγρομόνωσης. Αναλαμβάνουμε τα σχέδια και την έκδοση αδείας. Το παραλαμβάνετε με το κλειδί στο χέρι μόνο σε ένα μήνα. Παραδίδεται σε 3 στάδια κατασκευής και από 750 ευρώ το μέτρο χωρίς ΦΠΑ. Οι εισφορές στο ΙΚΑ είναι ελάχιστες. Προκάτ σπίτια ευρωπαϊκών προδιαγραφών τώρα και στην Άρτα. Στην Εθνική Οδό, λίγο πριν τη διασταύρωση για Κομπότη. Μάρκος Χαρικιόπουλος. Αναλαμβάνουμε προσθήκες δωματίων, κατασκευάζουμε σκεπές και σκέπαστρα. Και ακόμα αναλαμβάνουμε τη μελέτη και το φάκελο για ό,τι αφορά το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων. Εξωτερικά κουφώματα, εξωτερικές μονώσεις τείχων, σκεπές, ηλιακούς θερμοσύφωνες κλπ. Μάρκος Χαρικιόπουλος. Τηλέφωνα 693 22 51 173 και 268 10 66 010. Η καλή και σωστή καλλιέργεια απαιτεί, εκτός από μεράκι και φροντίδα, και την επιστημονική βοήθεια του ειδικού. Γεωργικά εφόδια Κωνσταντίνος Γκαρτζόνης, Πέτρου Γαρουφαλιά 5, πίσω από την πυροσβεστική, στην Άρτα. Κωνσταντίνος Γκαρτζόνης. Από το 2010, δίπλα στον επαγγελματία αγρότη και στον ερασιτέχνη Κυπουρό, προσφέρει λύσεις με τις πιο αξιόπιστες εταιρείες γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων της αγοράς. Διαθέτει για σας ό,τι χρειάζεστε. Φυτόρια κηπευτικών και σπόρους υψηλής ποιότητας, γεωργικά εργαλεία, φυτοχώματα, βιολογικά λιπάσματα, οργανοχημικά λιπάσματα, πατατόσπορο πιστοποιημένο. Κωνσταντίνος Γκαρτζόνης, γεωπόνος, πτυχιούχος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο επιστημονικός σας σύμβουλος στις καλλιέργειές σας, δίνει έμφαση στην ποιότητα της παραγωγής σας. Γεωργικά εφόδια Κωνσταντίνος Γκαρτζόνης, Πέτρου Γαρουφαλιά 5, πίσω από την πυροσβεστική, στην Άρτα. Τηλέφωνα 268 13 017 09 και 693 70 79 340.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Μέλλον. Στην Άρτα, στην πλατεία Μονοπωλίου. Φροντιστήριο Μέλλον. Ξεκλειδώστε το μέλλον του παιδιού σας. Ο σύγχρονος οδηγός σπουδών του Φροντιστηρίου Μέλλον έχει διαμορφωθεί κατάλληλα ώστε να καλύψει τις ανάγκες κάθε μαθητή γυμνασίου και λυκείου. Στόχος μας, η πραγματική επιτυχία των παιδιών. Το Φροντιστήριο Μέλλον είναι εξοπλισμένο κατάλληλα για τη χρήση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και υποστηρίζει την εξαποστάσεως διδασκαλία μαθημάτων. Φροντιστήριο Μέλλον. Ολιγομελή τμήματα, τακτική ενημέρωση κηδεμόνων και ενημέρωση σε περίπτωση απουσίας. Συχνά διαγωνίσματα. Τιμές προσαρμοσμένες στο κλίμα της εποχής και στις ανάγκες κάθε οικογένειας. Διεύθυνση σπουδών Όλγα Σιόζου, μαθηματικός, Νίκος Φάκος, φυσικός. Με μάστερ στις νέες τεχνολογίες και την έρευνα στη διδακτική της φυσικής. Φροντιστήριο Μέλλον. Φιλελλήνων 2 στην πλατεία Μονοπωλίου στην Άρτα.
3: Έναρξη καλοκαιρινών μαθημάτων στις 15 Ιουνίου.
1: Εγγραφές καθημερινά. Τηλέφωνο επικοινωνίας. Όλγα Σιόζου 697 79 84 696. Νίκος Φάκος 694 55 42 846 και 2681 400 133.
2: Φροντιστήριο Μέλλον. Ξεκλειδώστε το μέλλον του παιδιού σας.
1: Στη
4: στο δικό μας παράδεισο. Τα απολαμβάνετε όλα, χωρίς περιορισμούς.
2: Καφέ με ζευδοπολείο Paradise, στο δεύτερο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου.
4: Ο πιο κατάλληλος χώρος, με όμορφο περιβάλλον, για να απολαύσετε ό,τι τραβάει η όρεξή σας.
2: Καφέ, φαγητό, ποτό.
4: Εξαιρετικοί μεζέδες, φανταστικές ποικιλίες, συνδυασμοί γεύσεων.
2: Ψητά χάρα, ψητά σούβλα.
4: Όλα τα φαγητά της ώρας.
2: Γίνεται και διανομή κατοίκων.
4: Ανοιχτό όλη μέρα, κάθε μέρα.
2: Καφέ με ζευδοπολείο Paradise.
4: Με πολυχώρους για κάθε σας εκδήλωση.
2: Πάρτι, γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και όλες τις κοινωνικές σας υποχρεώσεις.
4: Με άνετο χώρο στάθμευσης και παιδική χαρά.
2: Καφέ με ζευδοπολείο Paradise.
4: Ο παράδεισος των γεύσεων.
2: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου.

0: Σας προστατεύουμε, σας προσέχουμε. Γινόμαστε η σκιά σας. Τέντες Σιαπλάουρας. Μεγάλη ποικιλία σε τέντες, αυτόματες και χειροκίνητες, μουσαμάδες και ταπετσαρίες. Αναλαμβάνουμε εγκατάσταση, επισκευή, ράψιμο, πλύσιμο και αλλαγή πανιών. Ποιοτικές και ανθεκτικές λύσεις για κάθε σας ανάγκη σε αξεπέραστο στυλ και ασύγκριτες τιμές. Με εξειδικευμένο κινητό συνεργείο σε Άρτα, Ιωάννινα, Σίβωτα, Πάργα, Πρέβεζα, Λευκάδα και Αμφιλοχία. Τέντες Σιαπλάουρας. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1 στην Άρτα, απέναντι από το Τζολιά. Τηλέφωνα 26810-23-659 και 6945-75-9915. Τέντες Σιαπλάουρας. Θα γίνουμε η σκιά σας.
1: Η τεχνολογία, η γνώση και η πείρα είναι τα χαρακτηριστικά στοιχεία που μας αντιπροσωπεύουν. Βιοτεχνία κουφωμάτων αλουμινίου Κώστας Αγγέλος, στο κάτω Αθαμάνιο Άρτας. Κουφώματα αλουμινίου Ευρώπα. Αντικαταστάσεις κουφωμάτων με το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων. Κάγκελα αλουμινίου. Παραδοσιακά κάγκελα. Υπόστηγα με πάνελ, μεταλλικά κτίρια. Βιοτεχνία κουφωμάτων αλουμινίου Κώστας Αγγέλος. Αξιόπιστες κατασκευές από άριστα εξειδικευμένο προσωπικό, πιστοποιημένες με CE, ποιότητα και αισθητική, σε συνδυασμό με τις καλύτερες τιμές και την άμεση παράδοση. Βιοτεχνία κουφωμάτων αλουμινίου Κώστας Αγγέλος. Θα μας βρείτε στο κάτω Αθαμάνιο Άρτας και στα τηλέφωνα 268 10 78 134, 69 700 87 778 και 693 70 90 542.
0: Εκεί που γινόμαστε ένα με τη φύση, εκεί που βλέπουμε τους καρπούς της να μεγαλώνουν και τους κόπους μας να επιβραβεύονται, εκεί είναι η γεωπονική γωνιά.
2: Ένας χώρος αφιερωμένος σε αγρότες και ερασιτέχνες καλλιεργητές της γης, με μεγάλη ποικιλία σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα, εργαλεία, σπόρους και τα καλύτερα φυτά κυπευτικών της αγοράς.
0: Με την εποπτεία του γεωπόνου Γεώργιου Κατσάνου, κατόχου μεταπτυχιακών στη φυτοπροστασία και τις βιολογικές καλλιέργειες, σας παρέχουμε τις πιο έγκυρες συμβουλές για την προστασία των καλλιεργειών σας και τη μεγιστοποίηση της απόδοσής τους. Επισκεπτόμαστε τον αγρό σας για την επίλυση προβλημάτων.
2: Γεωπονική γωνιά Κατσάνος Γεώργιος.
0: Διαθέτουμε και αποθήκη όπου θα βρείτε πολλά είδη πατατόσπορου, εξειδικευμένα λιπάσματα για ελιές, εσπεριδοειδή, ακτινίδια, σιτηρά και κυπευτικά, με άνετο χώρο φόρτωσης και μεταφορά στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
2: Κεντρικό κατάστημα Αμβρακίας και Γεροστάθη, πριν το ταχυδρομείο στην Άρτα. Αποθήκη, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Τρικάλων, μετά τον κυκλικό κόμβο.
0: Γεωπονική γωνιά Κατσάνος Γεώργιος. Τηλέφωνο 26 81 0 27 888.
3: Κάνετε γάμο, βάπτιση, χορό, συναιστίαση ή οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση? Παναγιώτης Μητσαράς, στο Πολύδρος Άρτας. Τηλέφωνα 26 810 42 814, 694 50 72 573 και 694 42 99 742. Ενοικιάζουμε καρέκλες πλαστικές, καλύματα, τραπέζια, τραπεζαρίες, ροτόντες, τραπεζομάντιλα, πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα και γενικά όλον τον εξοπλισμό για μια άψογη εκδήλωση. Χαμηλές τιμές και άμεση εξυπηρέτηση. Η μεταφορά στο χώρο σας δωρεάν. Παναγιώτης Μητσαράς, στο Πολύδρος ο Άρτας. Τηλέφωνα 26 810 42 814, 694 50 72 573 και 694 42 99 742.
4: Χτυπήστε τον στόχο στο κέντρο. Ανεβάστε οικονομικά την απόδοση της επιχείρησής σας και των υπηρεσιών σας. Διαφημιστείτε στο Ράδιο 1 για να είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας θα φτάσει εκεί που θέλετε. Ράδιο 1 87,6.
5: Τηλέφωνο 697 76 7 8 9 10.

0: στη Hyundai Γκαρτζονίκας γνωρίστε τη νούμερο 1 μάρκα αυτοκινήτων σε αξιοπιστία με πολυβραβευμένη σχεδίαση και προηγμένες τεχνολογίες και οδηγήστε όλα τα τελευταία της μοντέλα. Στη Hyundai Γκαρτζονίκας ανακαλύψτε το νέο i10 με την κορυφαία ευρυχωρία της κατηγορίας του. Το ανανεωμένο i20, τη νέα ολοκληρωμένη οικογένεια i30, το ολοκένουργιο crossover Bayon και τα εντυπωσιακά SUV Kona Hybrid, Kona Electric και Tucson Hybrid. Όλα με την ισχυρότερη εργοστασιακή πενταετή εγγύηση της Hyundai, ακόμη και για εκατομμύρια χιλιόμετρα. Hyundai Γκαρτζονίκας, στην Άρτα, στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2681-021-300.
1: Σας προστατεύουμε. Σας προσέχουμε. Γινόμαστε η σκιά σας. Τέντες Σκιαπλαούρας. Μεγάλη ποικιλία σε τέντες, αυτόματες και χειροκίνητες, μουσαμάδες και ταπετσαρίες. Αναλαμβάνουμε εγκατάσταση, επισκευή, ράψιμο, πλύσιμο και αλλαγή πανιών. Ποιοτικές και ανθεκτικές λύσεις για κάθε σας ανάγκη σε αξεπέραστο στυλ και ασύγκριτες τιμές. Με εξειδικευμένο κινητό συνεργείο σε Άρτα, Ιωάννινα, Σίβωτα, Πάργα, Πρέβεζα, Λευκάδα και Αμφιλοχία. Τέντες και Πλαούρας. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1 στην Άρτα απέναντι από το Τζολιά. Τηλέφωνα 26810-23-659 και 6945-75-9915. Τέντες και Πλαούρας. Θα γίνουμε η σκιά σας. Με κάθε καιρό, εμείς δημιουργούμε την ιδανική ατμόσφαιρα για εσάς. Γιατί στις Μονούσι Σταύρου έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας. Μονούσι Σταύρου. Με την τεχνογνωσία μας προσφέρουμε ολοκληρωμένες, αξιόπιστες και εγγυημένες λύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα και αξιόπιστα την στεγανοποίηση και τη θερμομόνωση του σπιτιού σας με δεκαετή γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση του Διεθνούς Οργανισμού DINSERTO. Μονούσι Σταύρου. Στο κατάστημά μας θα βρείτε υλικά για ηχομόνωση, βάψιμο, κατασκευή ή επισκευή, αλλά και τη συντήρηση του χώρου σας. Ναυτιλιακά χρώματα για σκάφη και βερνίκια θαλάσσης. Εποξιδικά, συστήματα βαπέδων και τελευταίας τεχνολογίας πολυουρία για σύγχρονες λύσεις σε κάθε κατασκευή. Μονούσι Σταύρου, Ζάρα 71, στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-78-095. Μονούσι Σταύρου. Ιδανική ατμόσφαιρα. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας για τη μόνωση του σπιτιού σας και υποφεληθείτε με επιδότηση από το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων.
2: Εμπόριο επισκευές μικρών γεωργικών μηχανημάτων Νίκο Σπύρου.
3: Αγίου Αρτεμίου 14 στην Άρτα. Στον ελεύθερο χώρο στάθμευσης πίσω από την αστυνομία.
4: Νίκο Σπύρου. Αντιπρόσωπος των εταιριών ΕΚΟ, ΕΦΚΟ, ΝΤΑΕΒΟΥ και των Ιταλικών Τρακτέρ Αντώνιο Καράρο.
2: Νίκο Σπύρου. Αλυσοπρίωνα, χορτοκοπτικά, σκαπτικά, μηχανές γκαζόν, ψεκαστικά, τρακτέρ.
4: Νίκο Σπύρου. Αναλώσιμα και ανταλλακτικά, γνήσια και aftermarket των εταιριών Oregon, Madman, Gartman, Visco και άλλων εταιριών.
2: Επίσημος συνεργάτης της ΕΚΟ για την Άρτα. Εμπόριο, σέρβις, ανταλλακτικά.
4: Νίκο Σπύρου. Για τους ιδιώτες και τους επαγγελματίες, η σίγουρη λύση κάθε στιγμή.
2: Νίκο Σπύρου. Τηλέφωνο 268-10-244-46. Εμπόριο επισκευές μικρών γεωργικών μηχανημάτων Νίκο Σπύρου. Γόγου Μπακόλα και Αυξεντίου γωνία πίσω από το Δημαρχείο στην Άρτα.
4: Νίκο Σπύρου. Αντιπρόσωπος των εταιριών ΕΚΟ, ΕΦΚΟ, ΝΤΑΕΒΟΥ και των Ιταλικών Τρακτέρ Αντώνιο Καράρο.
2: Νίκο Σπύρου. Αλυσοπρίωνα, χορτοκοπτικά, σκαπτικά, μηχανές γκαζόν, ψεκαστικά, τρακτέρ.
4: Νίκο Σπύρου. Αναλώσιμα και ανταλλακτικά, γνήσια και aftermarket των εταιριών Oregon, Madman, Gartman, Visco και άλλων εταιριών.
2: Επίσημος συνεργάτης της ΕΚΟ για την Άρτα. Εμπόριο, σέρβις, ανταλλακτικά.
4: Νίκο Σπύρου. Για τους ιδιώτες και τους επαγγελματίες, η σίγουρη λύση κάθε στιγμή.
2: Τώρα, μεγάλες προσφορές στα αλυσοπρίωνα.
4: Νίκο Σπύρου.
3: Θα μας βρείτε Αγίου Αρτεμίου 14 στην Άρτα. Στον ελεύθερο χώρο στάθμευσης πίσω από την αστυνομία.
5: Κάνετε γάμο, βάπτιση, χορό, συναιστίαση ή οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση.
3: Παναγιώτης Μητσαράς, στο Πολύθρος Άρτας. Τηλέφωνα 2-68-10-42-8-14, 694-50-72-573 και 694-42-99-742. Ενοικιάζουμε καρέκλες πλαστικές, καλύματα, τραπέζια, τραπεζαρίες, ροτόντες, τραπεζομάντιλα, πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα και γενικά όλον τον εξοπλισμό για μια άψογη εκδήλωση. Χαμηλές τιμές και άμεση εξυπηρέτηση. Η μεταφορά στο χώρο σας δωρεάν. Παναγιώτης Μητσαράς, στο Πολύδροσο Άρτας. Τηλέφωνα 2-68-10-42-8-14, 694-50-72-573 και 694-42-99-742.
5: Ράδιο 1, 87,6. Εμείς, ό,τι λέμε, το εννοούμε.

0: έχει τι, γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και όλες τις κοινωνικές σας υποχρεώσεις.
1: Με άνετο χώρο στάθμευσης και παιδική χαρά.
0: Καφέ Μεζεδοπολείο Paradise.
1: Ο παράδεισος των γεύσεων.
0: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου.

2-68-10-79-27 και 694-480-44-75.

0: Εκεί που γινόμαστε ένα με τη φύση. Εκεί που βλέπουμε τους καρπούς της να μεγαλώνουν και τους κούπους μας να επιβραβεύονται, εκεί είναι η γεωπονική γωνιά.
1: Ένας χώρος αφιερωμένος σε αγρότες και ερασιτέχνες καλλιεργητές της γης, με μεγάλη ποικιλία σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα, εργαλεία, σπόρους και τα καλύτερα φυτά κηπευτικών της αγοράς.
0: Με την εποπτεία του γεωπόνου Γεώργιου Κατσάνου, κατόχου μεταπτυχιακών στη φυτοπροστασία και τις βιολογικές καλλιέργειες, σας παρέχουμε τις πιο έγκυρες συμβουλές για την προστασία των καλλιεργειών σας και τη μεγιστοποίηση της απόδοσής τους. Επισκεπτόμαστε τον αγρό σας για την επίλυση προβλημάτων.
1: Γεωπονική γωνιά Κατσάνος Γεώργιος.
0: Διαθέτουμε και αποθήκη όπου θα βρείτε πολλά είδη πατατόσπορου, εξειδικευμένα λιπάσματα για ελιές, εσπεριδοειδή, ακτινίδια, σιτηρά και κηπευτικά, με άνετο χώρο φόρτωσης και μεταφορά στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
1: Κεντρικό κατάστημα Αμβρακίας και Γεροστάθη, πριν το ταχυδρομείο στην Άρτα. Αποθήκη, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Τρικάλων, μετά τον κυκλικό κόμβο.
0: Γεωπονική γωνιά Κατσάνος Γεώργιος. Τηλέφωνο 2681 027 888.
2: Κάνετε γάμο, βάπτιση, χορό, συναιστίαση ή οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση? Παναγιώτης Μητσαράς, στο Πολύδρος Άρτας. Τηλέφωνα 2 68 10 42 8 14, 694 50 72 573 και 694 42 99 742. Ενοικιάζουμε καρέκλες πλαστικές, καλύματα, τραπέζια, τραπεζαρίες, ροτόντες, τραπεζομάντιλα, πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα και γενικά όλον τον εξοπλισμό για μια άψογη εκδήλωση. Χαμηλές τιμές και άμεση εξυπηρέτηση. Η μεταφορά στο χώρο σας δωρεάν. Παναγιώτης Μητσαράς, στο Πολύδρος Άρτας. Τηλέφωνα 2 68 10 42 8 14, 694 50 72 573 και 694 42 99 742.
3: Χτυπήστε τον στόχο στο κέντρο. Ανεβάστε οικονομικά την απόδοση της επιχείρησής σας και των υπηρεσιών σας. Διαφημιστείτε στο Ράδιο 1 για να είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας θα φτάσει εκεί που θέλετε. Ράδιο 1 87,6.
1: Τηλέφωνο 697 76 7 8 9 10.

0: Ράδιο 1 87,6.
1: Οδηγώ το Γιώτα εδώ και πολλά χρόνια. Έχουμε μια σχέση αλληλοεξάρτησης. Εγώ δεν μπορώ χωρίς αυτό και αυτό χωρίς εμένα. Με φροντίζει και το φροντίζω στα καλύτερα χέρια. Εκεί από όπου το έχω αγοράσει. Από την Toyota Γκαρτζονίκας. Μόνο στο δικό της σέρβις εμπιστεύω με το Toyota μου. Γιατί εδώ και 30 ολόκληρα χρόνια προσφέρει το πιο έμπειρο, εγγυημένο και βραβευμένο σέρβις με το χαμηλότερο κόστος. Και όταν αλλάξω το Toyota μου, πάλι στην Toyota Γκαρτζονίκας θα πάω. Γιατί ξέρω πως θα πάρω την καλύτερη προσφορά. Και όλα αυτά γιατί υπάρχει μια όριμη σχέση εμπιστοσύνης.
2: Κάπα Γκαρτζονίκας ΑΕΒΕ. Ανεξάρτητος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota. Στα Ιωάννινα, στο 1ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Στην Άρτα, στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
3: Toyota και Γκαρτζονίκας. Διπλή εγγύηση στην αγορά αυτοκινήτου.
4: Τώρα και στην Άρτα, προκάτ σπίτια. Γρήγορα, σίγουρα και εύκολα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 693 22 51 173 για...

0: Ιδέα Βάγκο Ελλάς παρουσιάζει «Η σιωπή των ρογμών». Ένα θρίλερ αγωνίας με ύπουλες ρογμές και φθορές σε κατοικίες και εξοχικά. Και ένα μάστορα αποφασισμένο να τις εξοντώσει, έχοντας για σύμμαχο το επισκευαστικό κονίαμα Master Emaco, το παλιό πιστό του Emaco. Η σιωπή των ρογμών. Ο μάστορας, οι φθορές, το Master Emaco. Παίζει στα καλά καταστήματα δομικών υλικών από την Ραβάγκο Ελλάς. Αποκλειστικό διανομέα χημικών κατασκευής της BASF στην Ελλάδα. Master Builder Solutions από την BASF. We create chemistry.
1: Τα προϊόντα Master Emaco θα τα βρείτε στο κατάστημα Μονώση Σταύρου.
2: Ζάρα 71 στην Άρτα. Τηλέφωνο 2681-078-095. Μονώση Σταύρου.
1: Για σωστή μόνωση, προστασία και οικονομία.
3: Η τεχνολογία, η γνώση και η πείρα είναι τα χαρακτηριστικά στοιχεία που μας αντιπροσωπεύουν. Βιοτεχνία κουφωμάτων αλουμινίου Κώστας Αγγέλος, στο κάτω Αθαμάνιο Άρτας. Κουφώματα αλουμινίου Ευρώπα. Αντικαταστάσεις κουφωμάτων με το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων. Κάγκελα αλουμινίου. Παραδοσιακά κάγκελα. Υπόστηγα με πάνελ, μεταλλικά κτίρια. Βιοτεχνία κουφωμάτων αλουμινίου Κώστας Αγγέλος. Αξιόπιστες κατασκευές από άριστα εξειδικευμένο προσωπικό, πιστοποιημένες με CE, ποιότητα και αισθητική σε συνδυασμό με τις καλύτερες τιμές και την άμεση παράδοση. Βιοτεχνία κουφωμάτων αλουμινίου Κώστας Αγγέλος. Θα μας βρείτε στο κάτω Αθαμάνιο Άρτας και στα τηλέφωνα 268 10 78 134, 69 700, 87 778 και 693 70 90 542.
4: Radio 1 87,6. Εμείς ό,τι λέμε το εννοούμε.

0: Ράδιο 1 87,6.
1: Hyundai Gardzonikas, γνωρίστε τη νούμερο 1 μάρκα αυτοκινήτων σε αξιοπιστία με πολυβραβευμένη σχεδίαση και προηγμένες τεχνολογίες και οδηγήστε όλα τα τελευταία της μοντέλα. Στη Hyundai Gardzonikas ανακαλύψτε το νέο i10 με την κορυφαία ευρυχωρία της κατηγορίας του. Το ανανεωμένο i20, τη νέα ολοκληρωμένη οικογένεια i30, το ολοκένουργιο crossover Bayon και τα εντυπωσιακά SUV Kona Hybrid, Kona Electric και του Son Hybrid. Όλα με την ισχυρότερη εργοστασιακή πενταετή εγγύηση της Hyundai, ακόμη και για εκατομμύρια χιλιόμετρα. Hyundai Gardzonikas, στην Άρτα, στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2681-021-300.
2: Οι αποδοτικές καλλιέργειες απαιτούν σύγχρονες υποδομές και άριστη τεχνική υποστήριξη από ειδικούς. Μαυρομάτης, μηχανολόγος μηχανικός. Υδραυλικά και αρδευτικά έργα στους Κωστακιούς και στην Ανέζα Άρτας. Μαυρομάτης, ολοκληρωμένες λύσεις για την εγκατάσταση ακτινιδίων, εσπεριδοειδών και λοιπών καλλιεργειών. Μελέτη, επίβλεψη, καινοτομία και σχεδιασμό στην υποστήλωση της ακτινιδιάς με τις πιο σύγχρονες μεθόδους για έξυπνα κτήματα με όλους τους αυτοματισμούς. Σχεδίαση εγκατάστασης, μελέτη στατικότητας της κατασκευής, σχεδίαση του συστήματος άρδευσης, προμήθεια και παράδοση των υλικών που χρειάζονται όπως τσιμεντοπάσαλοι, σύρματα, υλικά περιφράξεων, σωλήνες γεωτρήσεων, αντλίες, αντιπαγετικά. Μαυρομάτης, με 30ετή εμπειρία και τεχνογνωσία πάνω στις εγκαταστάσεις καλλιεργειών στη βορειοδυτική Ελλάδα. Μαυρομάτης, στους Κωστακιούς και στην Ανέζα Άρτας. Πληροφορίες, επικοινωνία στα τηλέφωνα 26810-35050 και 26810-42387 και στο ίντερνετ στο www.imavromatis.gr.
3: Έχετε ηλιακό θερμοσύφωνα?
4: Φυσικά και έχω.
3: Αναρωτηθήκατε που μπορείτε να απευθυνθείτε για σερβίς?
4: Α, εγώ δεν έχω τέτοια προβλήματα. Έχω τον Ζέρβα. Για συντήρηση, σερβίς και άλλα.
5: Αν έχετε ηλιακό θερμοσύφωνα που δεν ζεσταίνει με τον ήλιο, με το ρεύμα ή το καλοριφέρ, Ζέρβας Χρήστος.
6: Ελέγχει, συντηρεί και σε περίπτωση μη αναστρέψιμη ζημιάς αντικαθιστά τον παλιό σας θερμοσύφωνα με καινούριο νέας τεχνολογίας.
5: Επίσης, διαθέτει όλες τις ηλεκτρικές συσκευές όλων των τύπων και όλων των εταιριών.
6: Ζέρβας Χρήστος, Γραμμενίτσα Άρτας. Τηλέφωνο 6944-541-351.
5: Ζέρβας Χρήστος, τέταρτη δεκαετία παρουσίας στον χώρο της υγιούς αγοράς.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Μέλλον. Στην Άρτα, στην πλατεία Μονοπωλίου. Φροντιστήριο Μέλλον. Ξεκλειδώστε το μέλλον του παιδιού σας. Ο σύγχρονος οδηγός σπουδών του Φροντιστηρίου Μέλλον έχει διαμορφωθεί κατάλληλα ώστε να καλύψει τις ανάγκες κάθε μαθητή, γυμνασίου και λυκείου. Στόχος μας, η πραγματική επιτυχία των παιδιών. Το Φροντιστήριο Μέλλον είναι εξοπλισμένο κατάλληλα για τη χρήση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και υποστηρίζει την εξαποστάσεως διδασκαλία μαθημάτων. Φροντιστήριο Μέλλον. Ολιγομελή τμήματα, τακτική ενημέρωση κηδεμόνων και ενημέρωση σε περίπτωση απουσίας. Συχνά διαγωνίσματα. Τιμές προσαρμοσμένες στο κλίμα της εποχής και στις ανάγκες κάθε οικογένειας. Διεύθυνση σπουδών Όλγα Σιόζου, μαθηματικός, Νίκος Φάκος, φυσικός. Με μάστερ στις νέες τεχνολογίες και την έρευνα στη διδακτική της φυσικής. Φροντιστήριο Μέλλον. Φιλελλήνων 2 στην πλατεία Μονοπωλίου στην Άρτα.
8: Έναρξη καλοκαιρινών μαθημάτων στις 15 Ιουνίου.
9: Εγγραφές καθημερινά. Τηλέφωνο επικοινωνίας. Όλγα Σιόζου 697-79-84-696. Νίκος Φάκος 694-55-42-846 και 2681-400-133.
7: Φροντιστήριο Μέλλον. Ξεκλειδώστε το μέλλον του παιδιού σας.

Ράδιο 1, 87,6.

0: Η Ραβάγκο Ελλάς παρουσιάζει «Η σιωπή των ρογμών». Ένα θρίλερ αγωνίας με ύπουλες ρογμές και φθορές σε κατοικίες και εξοχικά. Και ένα μάστορα αποφασισμένο να τις εξοντώσει. Έχοντας για σύμμαχο το επισκευαστικό κονίαμα Master Emaco. Το παλιό πιστό του Emaco. Η σιωπή των ρογμών. Ο μάστορας, οι φθορές. Το Master Emaco. Παίζει στα καλά καταστήματα δομικών υλικών από την Ραβάγκο Ελλάς. Αποκλειστικό διανομέα χημικών κατασκευής της BASF στην Ελλάδα. Master Builder Solutions από την BASF. We create chemistry.
1: Τα προϊόντα Master Emaco θα τα βρείτε στο κατάστημα Μονώσης Σταύρου.
2: Ζάρα 71 στην Άρτα. Τηλέφωνο 2681-078-095. Μονώσης Σταύρου.
1: Για σωστή μόνωση, προστασία και οικονομία.
3: Δεν είναι λογικό να ενεργείτε σύμφωνα με το συμφέρον σας. Είναι οικολογικό και τώρα πια οικονομικό. Τέντες και πέργολες Σιαπλαούρας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με συνέπεια και επαγγελματισμό. Επικοινωνήστε μαζί μας και ελάτε να αναβαθμίσουμε το σπίτι σας ενεργειακά με τέντες κορυφαίας ποιότητας. Τέντες Σιαπλαούρας. Συστήματα σκίασης, ταπετσαρίες, μουσαμάδες, ζελατίνες, στόρια, περσίδες, ρολοκουρτίνες. Με κινητό συνεργείο σε Ιωάννινα, Πάργα, Σίβωτα, Πρέβεζα, Λευκάδα, Αμφιλοχία. Τέντες και πέργολες Σιαπλαούρας. Θα γίνουν η σκιά σας. Τηλέφωνα 26810-23659 και 6945-7599-15.
4: Ανακοίνωση. Πωλείται οικόπεδο εντός οικισμού 1,5 στρέμμα στις Ελλάδες Άρτας με νερό και ρεύμα. Κατάλληλο για όλες τις καλλιέργειες και για μελίσια. Στο οικόπεδο υπάρχει και μία αποθήκη. Τηλέφωνο 697-362-03-82. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 697-362-03-82.
5: Χτυπήστε τον στόχο στο κέντρο. Ανεβάστε οικονομικά την απόδοση της επιχείρησής σας και των υπηρεσιών σας. Διαφημιστείτε στο Ράδιο 1 για να είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας θα φτάσει εκεί που θέλετε. Ράδιο 1 87,6.
6: Τηλέφωνο 697 76 7 8 9 10.

0: Οδηγώ το Γιώτα εδώ και πολλά χρόνια. Έχουμε μια σχέση αλληλοεξάρτησης. Εγώ δεν μπορώ χωρίς αυτό και αυτό χωρίς εμένα. Με φροντίζει και το φροντίζω στα καλύτερα χέρια. Εκεί από όπου το έχω αγοράσει. Από την Toyota Καρτζονίκας. Μόνο στο δικό της σέρβις εμπιστεύομαι το Toyota μου. Γιατί εδώ και 30 ολόκληρα χρόνια προσφέρει το πιο έμπειρο, εγγυημένο και βραβευμένο σέρβις με το χαμηλότερο κόστος. Και όταν αλλάξω το Toyota μου, πάλι στην Toyota Καρτζονίκας θα πάω. Γιατί ξέρω πως θα πάρω την καλύτερη προσφορά. Και όλα αυτά γιατί υπάρχει μια όριμη σχέση εμπιστοσύνης.
1: Κάπα Καρτζονίκας ΑΕΒΕ. Ανεξάρτητος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota. Στα Ιωάννινα, στο 1ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Στην Άρτα, στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
2: Toyota και Καρτζονίκας. Διπλή εγγύηση στην αγορά αυτοκινήτου.

0: Ράδιο 1 87,6.
1: Ακολουθεί εμπορική διαφήμιση. Παρακαλώ δώστε προσοχή. Αφορά όλους τους ακροατές που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Για πρώτη φορά πωλούνται ηλεκτρικές συσκευές με ένα τηλεφώνημα. Ναι, σωστά ακούσατε. Στο 6944-541-351. Για κάθε ηλεκτρική συσκευή, όλες τις ημέρες της εβδομάδος, με άμεση επικοινωνία και εξυπηρέτηση. Καλέστε τώρα. 6944-541-351 και... τσουπ! Έρχονται στο χώρο σας.
2: Είναι η πιο δυναμική και ραγδαία αναπτυσσόμενη εταιρεία στο χώρο του γενικού εμπορίου.
3: Fundis. Για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη.
2: Συστήματα αλουμινίου Aluminco ETEM.
3: Ρολά αλουμινίου. Γκαραζόπορτες.
2: Πάνελ για εισόδους. Πάνελ οροφής και πλαγιοκάλυψης κτηρίων.
3: Πόρτες θωρακισμένες. Πόρτες εσωτερικού, εξωτερικού χώρου και πτυσσόμενες.
2: Συστήματα αντικουνουπικής προστασίας. Κάγκελα αλουμινίου σιδήρου ανοξείδωτα. Εξαρτήματα αλουμινίου και σιδήρου. Πολυκαρμπονικά PVC.
3: Fundis. Για πάνω από 2 δεκαετίες ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς.
2: Fundis. Με τις πιο συμφέρουσες τιμές και με ασύγκριτες προσφορές.
3: Με πιστοποίηση ISO.
2: Με εγγυημένη και γρήγορη εξυπηρέτηση από έμπειρο προσωπικό.
3: Fundis.
4: Θα μας βρείτε στους Κεραμάτες Άρτας, στο δρόμο για νεοχώρη.
2: Τηλέφωνο 26 810 791 80 και στο ίντερνετ www.enfundis.gr.
5: Όταν ζητάς αντοχή, ποιότητα και μοντέρνο design, η απάντηση είναι μία.
6: Πάρις Μάστορας.
3: Κουφώματα αλουμινίου και PVC, πιστοποιημένα με ΣΥΗ. Κάγκελα, γκαραζόπορτες και βιομηχανικά ρολά.
6: Ειδικές σιδηροκατασκευές, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σου.
3: Για το σπίτι ή την επιχείρησή σου, εμπιστεύσου την υπογραφή.
6: Πάρις Μάστορας. Πετάρτας.
3: Τηλέφωνο 26810-83858 ή στο parismastoras.gr.
6: Πάρις Μάστορας. Από το 1980, φτιάχνει το αύριο.

Hyundai Γκαρτζονίκας γνωρίστε τη νούμερο 1 μάρκα αυτοκινήτων σε αξιοπιστία με πολυβραβευμένη σχεδίαση και προηγμένες τεχνολογίες και οδηγήστε όλα τα τελευταία της μοντέλα. Στη Hyundai Γκαρτζονίκας ανακαλύψτε το νέο i10 με την κορυφαία ευρυχωρία της κατηγορίας του. Το ανανεωμένο i20, τη νέα ολοκληρωμένη οικογένεια i30, το ολοκένουργιο crossover Bayon και τα εντυπωσιακά SUV Kona Hybrid, Kona Electric και Tucson Hybrid. Όλα με την ισχυρότερη εργοστασιακή πενταετή εγγύηση της Hyundai, ακόμη και για εκατομμύρια χιλιόμετρα. Hyundai Γκαρτζονίκας, στην Άρτα, στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26 81 0 21 300.

Για την αγορά κρέατος σημαντικό ρόλο παίζει η σχέση εμπιστοσύνης. Κρεοπωλείο ή Χρυσοπηγή. Νίκος Αντωνίου. Κρυστάλλι 3 στην Άρτα. Απέναντι από τον Άι Μάρκο. Κρεοπωλείο Νίκος Αντωνίου. Εδώ και δεκαετίες παράδοση στην ποιότητα με ελληνικά κρέατα. Για να ξέρεις τι αγοράζεις και τι τρως. Κρεοπωλείο Νίκος Αντωνίου. Σχέση εμπιστοσύνης με τον πελάτη. Με κορυφαία ποιότητα κρέατων. Νόστιμα, φρέσκα και στις καλύτερες τιμές. Δεχόμαστε παραγγελίες για ό,τι κρέατα χρειάζεστε. Τα φέρνουμε και στο σπίτι σας με ένα τηλεφώνημα. Κρεοπωλείο ή Χρυσοπηγή. Νίκος Αντωνίου. Κρυστάλλι 3 στην Άρτα. Απέναντι από τον Άι Μάρκο. Τηλέφωνα 268 10 79 27 και 694 480 44 75.

0: Εκεί που γινόμαστε ένα με τη φύση. Εκεί που βλέπουμε τους καρπούς της να μεγαλώνουν και τους κόπους μας να επιβραβεύονται, εκεί είναι η γεωπονική γωνιά.
1: Ένας χώρος αφιερωμένος σε αγρότες και ερασιτέχνες καλλιεργητές της γης, με μεγάλη ποικιλία σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα, εργαλεία, σπόρους και τα καλύτερα φυτά κηπευτικών της αγοράς.
0: Με την εποπτεία του γεωπόνου Γεώργιου Κατσάνου, κατόχου μεταπτυχιακών στη φυτοπροστασία και τις βιολογικές καλλιέργειες, σας παρέχουμε τις πιο έγκυρες συμβουλές για την προστασία των καλλιεργειών σας και τη μεγιστοποίηση της απόδοσής τους. Επισκεπτόμαστε τον αγρό σας για την επίλυση προβλημάτων.
1: Γεωπονική γωνιά Κατσάνος Γεώργιος.
0: Διαθέτουμε και αποθήκη όπου θα βρείτε πολλά είδη πατατόσπορου, εξειδικευμένα λιπάσματα για ελιές, εσπεριδοειδή, ακτινίδια, σιτηρά και κηπευτικά, με άνετο χώρο φόρτωσης και μεταφορά στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
1: Κεντρικό κατάστημα Αμβρακίας και Γεροστάθη, πριν το ταχυδρομείο στην Άρτα. Αποθήκη, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Τρικάλων, μετά τον κυκλικό κόμβο.
0: Γεωπονική γωνιά Κατσάνος Γεώργιος. Τηλέφωνο 2681 027 888.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Μέλλον. Στην Άρτα, στην πλατεία Μονοπωλίου. Φροντιστήριο Μέλλον. Ξεκλειδώστε το μέλλον του παιδιού σας. Ο σύγχρονος οδηγός σπουδών του Φροντιστηρίου Μέλλον έχει διαμορφωθεί κατάλληλα ώστε να καλύψει τις ανάγκες κάθε μαθητή γυμνασίου και λυκείου. Στόχος μας, η πραγματική επιτυχία των παιδιών. Το Φροντιστήριο Μέλλον είναι εξοπλισμένο κατάλληλα για τη χρήση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και υποστηρίζει την εξ αποστάσεως διδασκαλία μαθημάτων. Φροντιστήριο Μέλλον. Ολιγομελή τμήματα, τακτική ενημέρωση κηδεμόνων και ενημέρωση σε περίπτωση απουσίας. Συχνά διαγωνίσματα. Τιμές προσαρμοσμένες στο κλίμα της εποχής και στις ανάγκες κάθε οικογένειας. Διεύθυνση σπουδών Όλγα Σιόζου, μαθηματικός, Νίκος Φάκος, φυσικός. Με μάστερ στις νέες τεχνολογίες και την έρευνα στη διδακτική της φυσικής. Φροντιστήριο Μέλλον. Φιλελλήνων 2 στην πλατεία Μονοπωλίου στην Άρτα.
3: Έναρξη καλοκαιρινών μαθημάτων στις 15 Ιουνίου.
4: Εγγραφές καθημερινά. Τηλέφωνα επικοινωνίας. Όλγα Σιόζου 697-79-84-696. Νίκος Φάκος 694-55-42-846 και 2681-400-133.
2: Φροντιστήριο Μέλλον. Ξεκλειδώστε το μέλλον του παιδιού σας.
5: Ραδιο 1 87,6. Εμείς ό,τι λέμε το εννοούμε.

0: εγώ.
1: Ναι, αγάπη μου.
0: Αύριο βράδυ μας έχει καλέσει η Μαρία.
2: Ωραία! Φύγαμε!
0: Είναι αύριο.
2: Ένα, μην κατέβουμε μια μάνη πρώτα. Μετά Γιάννενα και από εκεί Εύρω πριν το καταλάβεις. Τσουπίστερα Θεσσαλονίκη και το βράδυ στις Μαρίας. Μην αργήσουμε κιόλας.
3: Όταν ανακαλύπτεις ξανά την απόλαυση της οδήγησης με τα ολοκένουργια επιλεγμένα μοντέλα Ford, το παρακάνεις. Με πλούσιο εξοπλισμό, έτοιμο παράδοτα και σε προνομιακές τιμές. Love the road again.
4: Αποκλειστικά στη Ford Καρτζονίκας, το μοναδικό επίσημο έμπορο και εξουσιοδοτημένο επισκευαστή Ford. Στα Ιωάννινα, στο 1ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Καρτζονίκας ΑΕΦΕ. Όλα για το αυτοκίνητο.

0: η τεχνολογία, η γνώση και η πείρα είναι τα χαρακτηριστικά στοιχεία που μας αντιπροσωπεύουν. Βιοτεχνία κουφωμάτων αλουμινίου Κώστας Αγγέλος, στο κάτω Αθαμάνιο Άρτας. Κουφώματα αλουμινίου Ευρώπα. Αντικαταστάσεις κουφωμάτων με το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων. Κάγκελα αλουμινίου. Παραδοσιακά κάγκελα. Υπόστηγα με πάνελ, μεταλλικά κτίρια. Βιοτεχνία κουφωμάτων αλουμινίου Κώστας Αγγέλος. Αξιόπιστες κατασκευές από άριστα εξειδικευμένο προσωπικό, πιστοποιημένες με CE, ποιότητα και αισθητική, σε συνδυασμό με τις καλύτερες τιμές και την άμεση παράδοση. Βιοτεχνία κουφωμάτων αλουμινίου Κώστας Αγγέλος. Θα μας βρείτε στο κάτω Αθαμάνιο Άρτας και στα τηλέφωνα 268 10 78 134 69 700 87 778 και 693 70 90 542. Τώρα και στην Άρτα Προκάτ Σπίτια. Γρήγορα, σίγουρα και εύκολα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 693 22 51 173 για να δείτε και να ενημερωθείτε για τα αδιαμφισβήτητα πλεονεκτήματα του νέου οικολογικού συστήματος ξηράς δόμησης. Σπίτια ενεργειακά αποδοτικά με την πιο σύγχρονη τεχνολογία και με υλικά υψηλών προδιαγραφών. Με αντισεισμική προστασία, μεγάλη αντοχή στο χρόνο και υψηλούς δείκτες θερμομόνωσης υγρομόνωσης. Αναλαμβάνουμε τα σχέδια και την έκδοση αδείας. Το παραλαμβάνετε με το κλειδί στο χέρι μόνο σε ένα μήνα. Παραδίδεται σε τρία στάδια κατασκευής και από 750 ευρώ το μέτρο χωρίς ΦΠΑ. Οι εισφορές στο ΙΚΑ είναι ελάχιστες. Προκάτ Σπίτια Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών τώρα και στην Άρτα. Στην Εθνική Οδό, λίγο πριν τη διασταύρωση για Κομπότη. Μάρκος Χαρικιόπουλος. Αναλαμβάνουμε προσθήκες δωματίων, κατασκευάζουμε σκεπές και σκέπαστρα. Και ακόμα αναλαμβάνουμε τη μελέτη και το φάκελο για ό,τι αφορά το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων. Εξωτερικά κουφώματα, εξωτερικές μονώσεις τείχων, σκεπές, ηλιακούς θερμοσύφωνες κλπ. Μάρκος Χαρικιόπουλος. Τηλέφωνα 693 22 51 173 και 268 10 66 010. Η καλή και σωστή καλλιέργεια απαιτεί, εκτός από μεράκι και φροντίδα, και την επιστημονική βοήθεια του ειδικού. Γεωργικά εφόδια Κωνσταντίνος Γκαρτζόνης, Πέτρου Γαρουφαλιά 5, πίσω από την πυροσβεστική, στην Άρτα. Κωνσταντίνος Γκαρτζόνης. Από το 2010, δίπλα στον επαγγελματία αγρότη και στον ερασιτέχνη Κυπουρό, προσφέρει λύσεις με τις πιο αξιόπιστες εταιρείες γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων της αγοράς. Διαθέτει για σας ό,τι χρειάζεστε. Φυτόρια κηπευτικών και σπόρους υψηλής ποιότητας. Γεωργικά εργαλεία, φυτοχώματα, βιολογικά λιπάσματα, οργανοχημικά λιπάσματα, πατατόσπορο πιστοποιημένο. Κωνσταντίνος Γκαρτζόνης, γεωπόνος, πτυχιούχος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο επιστημονικός σας σύμβουλος στις καλλιέργειές σας, δίνει έμφαση στην ποιότητα της παραγωγής σας. Γεωργικά εφόδια Κωνσταντίνος Γκαρτζόνης, Πέτρου Γαρουφαλιά 5, πίσω από την πυροσβεστική, στην Άρτα. Τηλέφωνα 268 13 017 09 και 693 70 79 340.
1: Ανακοίνωση. Πωλείται οικόπεδο εντός οικισμού 1,5 στρέμμα στις Ελλάδες Άρτας με νερό και ρεύμα. Κατάλληλο για όλες τις καλλιέργειες και για μελίσια. Στο οικόπεδο υπάρχει και μία αποθήκη. Τηλέφωνο 697 362 03 82. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 697 362 03 82.

0: καρδιά. Δεν είναι λογικό να ενεργείτε σύμφωνα με το συμφέρον σας. Είναι οικολογικό και τώρα πια οικονομικό. Τέντες και πέργολες Σιαπλαούρας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με συνέπεια και επαγγελματισμό. Επικοινωνήστε μαζί μας και ελάτε να αναβαθμίσουμε το σπίτι σας ενεργειακά με τέντες κορυφαίας ποιότητας. Τέντες Σιαπλαούρας. Συστήματα σκίασης, ταπετσαρίες, μουσαμάδες, ζελατίνες, στόρια, περσίδες, ρολοκουρτίνες. Με κινητό συνεργείο σε Ιωάννινα, Πάργα, Σίβωτα, Πρέβεζα, Λευκάδα, Αμφιλοχία. Τέντες και πέργολες Σιαπλαούρας. Θα γίνουν η σκιά σας. Τηλέφωνα 26810-23659 και 6945-7599-15.
1: Χτυπήστε τον στόχο στο κέντρο. Ανεβάστε οικονομικά την απόδοση της επιχείρησής σας και των υπηρεσιών σας. Διαφημιστείτε στο Ράδιο 1 για να είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας θα φτάσει εκεί που θέλετε. Ράδιο 1 87,6.
2: Τηλέφωνο 697 76 7 8 9 10.

0: Ράδιο 1 87,6.
1: Οδηγώ το Γιώτα εδώ και πολλά χρόνια. Έχουμε μια σχέση αλληλοεξάρτησης. Εγώ δεν μπορώ χωρίς αυτό και αυτό χωρίς εμένα. Με φροντίζει και το φροντίζω στα καλύτερα χέρια. Εκεί από όπου το έχω αγοράσει. Από την Toyota Γκαρτζονίκας. Μόνο στο δικό της σέρβις εμπιστεύομαι το Toyota μου. Γιατί εδώ και 30 ολόκληρα χρόνια προσφέρει το πιο έμπειρο, εγγυημένο και βραβευμένο σέρβις με το χαμηλότερο κόστος. Και όταν αλλάξω το Toyota μου, πάλι στην Toyota Γκαρτζονίκας θα πάω. Γιατί ξέρω πως θα πάρω την καλύτερη προσφορά. Και όλα αυτά γιατί υπάρχει μια όριμη σχέση εμπιστοσύνης.
2: Κάπα Γκαρτζονίκας ΑΕΒΕ. Ανεξάρτητος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota. Στα Ιωάννινα, στο 1ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Στην Άρτα, στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
3: Toyota και Γκαρτζονίκας. Διπλή εγγύηση στην αγορά αυτοκινήτου.
4: Ακολουθεί εμπορική διαφήμιση. Παρακαλώ δώστε προσοχή. Αφορά όλους τους ακροατές που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Για πρώτη φορά πωλούνται ηλεκτρικές συσκευές με ένα τηλεφώνημα. Ναι, σωστά ακούσατε. Στο 6944-541-351. Για κάθε ηλεκτρική συσκευή, όλες τις ημέρες της εβδομάδος, με άμεση επικοινωνία και εξυπηρέτηση. Καλέστε τώρα. 6944-541-351 και... τσουπ! Έρχονται στο χώρο σας.
5: Όταν ζητάς αντοχή, ποιότητα και μοντέρνο design, η απάντηση είναι μία.
6: Πάρις Μάστορας.
7: Κουφώματα αλουμινίου και PVC, πιστοποιημένα με CE, κάγκελα, γκαραζόπορτες και βιομηχανικά ρολά.
8: Ειδικές σιδηροκατασκευές, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σου.
7: Για το σπίτι ή την επιχείρησή σου, εμπιστεύσω την υπογραφή.
6: Πάρις Μάστορας. Πετάρτας.
7: Τηλέφωνο 26810-83858 ή στο parismastoras.gr.
6: Πάρις Μάστορας. Από το 1980, φτιάχνει το αύριο.
9: Οι αποδοτικές καλλιέργειες απαιτούν σύγχρονες υποδομές και άριστη τεχνική υποστήριξη από ειδικούς. Μαυρομάτης, μηχανολόγος μηχανικός. Υδραυλικά και αρδευτικά έργα στους Κωστακιούς και στην Ανέζα Άρτας. Μαυρομάτης, ολοκληρωμένες λύσεις για την εγκατάσταση ακτινιδίων, εσπεριδοειδών και λοιπών καλλιεργειών. Μελέτη, επίβλεψη, καινοτομία και σχεδιασμό στην υποστήλωση της ακτινιδιάς με τις πιο σύγχρονες μεθόδους για έξυπνα κτήματα με όλους τους αυτοματισμούς. Σχεδίαση εγκατάστασης, μελέτη στατικότητας της κατασκευής, σχεδίαση του συστήματος άρδευσης, προμήθεια και παράδοση των υλικών που χρειάζονται, όπως τσιμεντοπάσαλοι, σύρματα, υλικά περιφράξεων, σωλήνες γεωτρήσεων, αντλίες, αντιπαγετικά. Μαυρομάτης, με 30 ετή εμπειρία και τεχνογνωσία πάνω στις εγκαταστάσεις καλλιεργειών στη βορειοδυτική Ελλάδα. Μαυρομάτης, στους Κωστακιούς και στην Ανέζα Άρτας. Πληροφορίες, επικοινωνία στα τηλέφωνα 26810-35050 και 26810-42387 και στο ίντερνετ στο www.imavromatis.gr.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Μέλλον. Στην Άρτα, στην πλατεία Μονοπωλίου. Φροντιστήριο Μέλλον. Ξεκλειδώστε το μέλλον του παιδιού σας. Ο σύγχρονος οδηγός σπουδών του Φροντιστηρίου Μέλλον έχει διαμορφωθεί κατάλληλα ώστε να καλύψει τις ανάγκες κάθε μαθητή, γυμνασίου και λυκείου. Στόχος μας, η πραγματική επιτυχία των παιδιών. Το Φροντιστήριο Μέλλον είναι εξοπλισμένο κατάλληλα για τη χρήση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και υποστηρίζει την εξαποστάσεως διδασκαλία μαθημάτων. Φροντιστήριο Μέλλον. Ολιγομελή τμήματα, τακτική ενημέρωση κηδεμόνων και ενημέρωση σε περίπτωση απουσίας. Συχνά διαγωνίσματα. Τιμές προσαρμοσμένες στο κλίμα της εποχής και στις ανάγκες κάθε οικογένειας. Διεύθυνση σπουδών Όλγα Σιόζου, μαθηματικός, Νίκος Φάκος, φυσικός. Με μάστερ στις νέες τεχνολογίες και την έρευνα στη διδακτική της φυσικής. Φροντιστήριο Μέλλον. Φιλελλήνων 2 στην πλατεία Μονοπωλίου στην Άρτα.
11: Έναρξη καλοκαιρινών μαθημάτων στις 15 Ιουνίου.
12: Εγγραφές καθημερινά. Τηλέφωνα επικοινωνίας. Όλγα Σιόζου 697-79-84-696. Νίκος Φάκος 694-55-42-846 και 2681-400-133.
10: Φροντιστήριο Μέλλον. Ξεκλειδώστε το μέλλον του παιδιού σας.
12: κέντρο ξύλου και κάρβουνου Καραλής. Στο τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων, δίπλα στον Καψόχα. Στον Καραλή θα βρείτε καυσόξυλα άρεστης ποιότητας, ξερά και στεγνά σε μεγάλη ποικιλία. Μια επίσκεψη στους αποθηκευτικούς μας χώρους θα σας πείσει. Μεγάλες προσφορές εντός του καταστήματος. Κέντρο ξύλου και κάρβουνου Καραλής. Εδώ θα βρείτε τα καλύτερα κάρβουνα της αγοράς από την κορυφαία εταιρεία μας, την Extra Energy, στις καλύτερες τιμές. Τώρα η εταιρεία μας, η Extra Energy, κάνει στο κατάστημά μας προσφορές έκπληξη για όλους τους επαγγελματίες. Επισκεφτείτε μας και υποφεληθείτε. Το δαδί 4 ευρώ το σακουλάκι. Διαθέτουμε και το καλύτερο πέλετ της αγοράς σε ασυναγόνιστες τιμές. Εμπιστευτείτε τον Καραλή για να είστε πάντα κερδισμένοι. Κέντρο ξύλου και κάρβουνου Καραλής. Με σεβασμό στον πελάτη και στην τσέπη του. Θα μας βρείτε στο τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων, δίπλα στον Καψόχα. Τηλέφωνα 268 10 51 556 και 698 82 26 153.
13: Στο δικό μας παράδεισο τα απολαμβάνετε όλα χωρίς περιορισμούς.
14: Καφέ με ζευδοπολείο Paradise, στο δεύτερο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου.
13: Ο πιο κατάλληλος χώρος με όμορφο περιβάλλον για να απολαύσετε ό,τι τραβάει η όρεξή σας.
14: Καφέ, φαγητό, ποτό.
13: Εξαιρετικοί μεζέδες, φανταστικές ποικιλίες, συνδυασμοί γεύσεων.
14: Ψητάς χάρας, ψητάς σούβλας.
13: Όλα τα φαγητά της ώρας.
14: Γίνεται και διανομή κατοίκων.
13: Ανοιχτό όλη μέρα, κάθε μέρα.
14: Καφέ με ζευδοπολείο Paradise.
13: Με πολυχώρους για κάθε σας εκδήλωση.
14: Πάρτι, γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και όλες τις κοινωνικές σας υποχρεώσεις.
13: Με άνετο χώρο στάθμευσης και παιδική χαρά.
14: Καφέ με ζευδοπολείο Paradise.
13: Ο παράδεισος των γεύσεων.
14: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου.

0: Με κάθε καιρό, εμείς δημιουργούμε την ιδανική ατμόσφαιρα για εσάς. Γιατί στις Μονούσεις Σταύρου έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας. Μονούσεις Σταύρου. Με την τεχνογνωσία μας προσφέρουμε ολοκληρωμένες, αξιόπιστες και εγγυημένες λύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα και αξιόπιστα την στεγανοποίηση και τη θερμομόνωση του σπιτιού σας με δεκαετή γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση του Διεθνούς Οργανισμού DIN CERTO. Μονούσεις Σταύρου. Στο κατάστημά μας θα βρείτε υλικά για ηχομόνωση, βάψιμο, κατασκευή ή επισκευή, αλλά και τη συντήρηση του χώρου σας. Ναυτιλιακά χρώματα για σκάφη και βερνίκια θαλάσσης. Εποξιδικά, συστήματα βαπέδων και τελευταίας τεχνολογίας πολυουρία για σύγχρονες λύσεις σε κάθε κατασκευή. Μονούσεις Σταύρου. Ζάρα 71 στην Άρτα. Τηλέφωνο 2681-078-095. Μονούσεις Σταύρου. Ιδανική ατμόσφαιρα. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας για τη μόνωση του σπιτιού σας και υποφεληθείτε με επιδότηση από το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων. Σας προστατεύουμε, σας προσέχουμε, γινόμαστε η σκιά σας. Τέντες Σιαπλαούρας. Μεγάλη ποικιλία σε τέντες, αυτόματες και χειροκίνητες, μουσαμάδες και ταπετσαρίες. Αναλαμβάνουμε εγκατάσταση, επισκευή, ράψιμο, πλύσιμο και αλλαγή πανιών. Ποιοτικές και ανθεκτικές λύσεις για κάθε σας ανάγκη σε αξεπέραστο στυλ και ασύγκριτες τιμές. Με εξειδικευμένο κινητό συνεργείο σε Άρτα, Ιωάννινα, Σίβωτα, Πάργα, Πρέβεζα, Λευκάδα και Αμφιλοχία. Τέντες Σιαπλαούρας. Περιφερειακή οδός και ΣΠΑΗ 1 στην Άρτα, απέναντι από το Τζολιά. Τηλέφωνα 26810-23-659 και 6945-75-9915. Τέντες Σιαπλαούρας. Θα γίνουμε η σκιά σας.
1: Κάνετε γάμο, βάπτιση, χορό, συναιστίαση ή οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παναγιώτης Μητσαράς, στο Πολύδρος Άρτας. Τηλέφωνα 26810-42814, 694-5072-573 και 694-4299-742. Ενοικιάζουμε καρέκλες πλαστικές, καλύματα, τραπέζια, τραπεζαρίες, ροτόντες, τραπεζομάντιλα, πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα και γενικά όλον τον εξοπλισμό για μια άψογη εκδήλωση. Χαμηλές τιμές και άμεση εξυπηρέτηση. Η μεταφορά στο χώρο σας δωρεάν. Παναγιώτης Μητσαράς στο Πολύδρος Άρτας. Τηλέφωνα 26810-42814, 694-5072-573 και 694-4299-742.
2: Εκεί που γινόμαστε ένα με τη φύση. Εκεί που βλέπουμε τους καρπούς της να μεγαλώνουν και τους κόπους μας να επιβραβεύονται, εκεί είναι η γεωπονική γωνιά.
3: Ένας χώρος αφιερωμένος σε αγρότες και ερασιτέχνες καλλιεργητές της γης με μεγάλη ποικιλία σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα, εργαλεία, σπόρους και τα καλύτερα φυτά κυπευτικών της αγοράς.
2: Με την εποπτεία του γεωπόνου Γεώργιου Κατσάνου, κατόχου μεταπτυχιακών στη φυτοπροστασία και τις βιολογικές καλλιέργειες, σας παρέχουμε τις πιο έγκυρες συμβουλές για την προστασία των καλλιεργειών σας και τη μεγιστοποίηση της απόδοσής τους. Επισκεπτόμαστε τον αγρό σας για την επίλυση προβλημάτων.
3: Γεωπονική γωνιά Κατσάνος Γεώργιος.
2: Διαθέτουμε και αποθήκη όπου θα βρείτε πολλά είδη πατατόσπορου, εξειδικευμένα λιπάσματα για ελιές, εσπεριδοειδή, ακτινίδια, σιτηρά και κυπευτικά με άνετο χώρο φόρτωσης και μεταφορά στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
3: Κεντρικό κατάστημα Αμβρακίας και Γεροστάθη, πριν το ταχυδρομείο στην Άρτα. Αποθήκη, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Τρικάλων, μετά τον κυκλικό κόμβο.
2: Γεωπονική γωνιά Κατσάνος Γεώργιος. Τηλέφωνο 26810-27888.
4: Ανακοίνωση. Πωλείται οικόπεδο εντός οικισμού 1,5 στρέμμα στις Ελλάδες Άρτας με νερό και ρεύμα. Κατάλληλο για όλες τις καλλιέργειες και για μελίσια. Στο οικόπεδο υπάρχει και μία αποθήκη. Τηλέφωνο 697-362-0382. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 697-362-0382.
5: Ράδιο 1 87,6. Εμείς, ό,τι λέμε, το εννοούμε.

0: Ράδιο 1 87,6.
1: Είναι η πιο δυναμική και ραγδαία αναπτυσσόμενη εταιρεία στο χώρο του γενικού εμπορίου.
2: Φάντης. Για τον αγρότη, τον υδραυλικό, τον ηλεκτρολόγο, τον ξυλουργό και για το σπίτι.
3: Γεωργικά εργαλεία παντός τύπου. Αλυσοπρίωνα, χορτοκοπτικά, σκαπτικά, ραντιστικά.
2: Συστήματα αντιπαγετικής προστασίας.
3: Σιδηροπάσαλοι.
2: Δικτυωτά και πλέγματα περιφράξεως.
3: Συστήματα στήριξης βίδες.
2: Είδικη γκαλερίας, σωλήνες και υδρορροές.
3: Ηλεκτρικά εργαλεία παντός τύπου.
2: Καθαριστικά, σιλικόνες, κόλλες.
3: Έπιπλα κήπου, είδη κάμπινγκ.
2: Φάντης. Για πάνω από 2 δεκαετίες ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς. Με πιστοποίηση ISO.
3: Φάντης. Με τις πιο συμφέρουσες τιμές και με ασύγκριτες προσφορές.
4: Φάντης. Μεγάλες προσφορές σε όλα τα εποχιακά είδη.
3: Φάντης. Με εγγυημένη και γρήγορη εξυπηρέτηση από έμπειρο προσωπικό.
2: Φάντης.
4: Θα μας βρείτε στους Κεραμάτες Άρτας, στο δρόμο για νεοχώρι.
3: Τηλέφωνο 26 810 791 80 και στο ίντερνετ www.enfandis.gr.
5: Εμπόριο επισκευές μικρών γεωργικών μηχανημάτων Νίκος Σπύρου.
6: Αγίου Αρτεμίου 14 στην Άρτα. Στον ελεύθερο χώρο στάθμευσης πίσω από την αστυνομία.
7: Νίκος Σπύρου. Αντιπρόσωπος των εταιριών ECO, EFCO, DAEVU και των ιταλικών τρακτέρ Αντώνιο Καράρο.
8: Νίκος Σπύρου. Αλυσοπρίωνα, χορτοκοπτικά, σκαπτικά, μηχανές γκαζόν, ψεκαστικά, τρακτέρ.
7: Νίκος Σπύρου. Αναλώσιμα και ανταλλακτικά, γνήσια και aftermarket των εταιριών Oregon, Madman, Gardman, Visco και άλλων εταιριών.
8: Επίσημος συνεργάτης της ECO για την Άρτα. Εμπόριο, σέρβις, ανταλλακτικά.
7: Νίκος Σπύρου. Για τους ιδιώτες και τους επαγγελματίες, η σίγουρη λύση κάθε στιγμή.
8: Νίκος Σπύρου. Τηλέφωνο 268-10-244-46. Εμπόριο επισκευές μικρών γεωργικών μηχανημάτων Νίκος Σπύρου. Γόγου Μπακόλα και Αυξεντίου γωνία πίσω από το Δημαρχείο στην Άρτα.
7: Νίκος Σπύρου. Αντιπρόσωπος των εταιριών ECO, EFCO, DAEVU και των ιταλικών τρακτέρ Αντώνιο Καράρο.
8: Νίκος Σπύρου. Αλυσοπρίωνα, χορτοκοπτικά, σκαπτικά, μηχανές γκαζόν, ψεκαστικά, τρακτέρ.
7: Νίκος Σπύρου. Αναλώσιμα και ανταλλακτικά, γνήσια και aftermarket των εταιριών Oregon, Madman, Gardman, Visco και άλλων εταιριών.
8: Επίσημος συνεργάτης της ECO για την Άρτα. Εμπόριο, σέρβις, ανταλλακτικά.
7: Νίκος Σπύρου. Για τους ιδιώτες και τους επαγγελματίες, η σίγουρη λύση κάθε στιγμή.
8: Τώρα, μεγάλες προσφορές στα αλυσοπρίωνα.
7: Νίκος Σπύρου.
6: Θα μας βρείτε Αγίου Αρτεμίου 14 στην Άρτα. Στον ελεύθερο χώρο στάθμευσης πίσω από την αστυνομία.
9: Έχετε ηλιακό θερμοσύμφωνα?
10: Φυσικά και έχω.
9: Αναρωτηθήκατε που μπορείτε να απευθυνθείτε για σερβίς?
10: Α, εγώ δεν έχω τέτοια προβλήματα. Έχω τον Ζέρβα. Για συντήρηση, σερβίς και άλλα.
11: Αν έχετε ηλιακό θερμοσύμφωνα που δεν ζεσταίνει με τον ήλιο, με το ρεύμα ή το καλοριφέρ, Ζέρβας Χρήστος.
12: Ελέγχει, συντηρεί και σε περίπτωση μη αναστρέψιμη ζημιάς αντικαθιστά τον παλιό σας θερμοσύμφωνα με καινούριο νέας τεχνολογίας.
11: Επίσης, διαθέτει όλες τις ηλεκτρικές συσκευές όλων των τύπων και όλων των εταιριών.
12: Ζέρβας Χρήστος, Γραμμενίτσα Άρτας. Τηλέφωνο 6944-541-351.
11: Ζέρβας Χρήστος. Τέταρτη δεκαετία παρουσίας στον χώρο της υγιούς αγοράς.
4: Η καλή και σωστή καλλιέργεια απαιτεί, εκτός από μεράκι και φροντίδα, και την επιστημονική βοήθεια του ειδικού. Γεωργικά εφόδια Κωνσταντίνος Γκαρτζόνης. Πέτρου Γαρουφαλιά 5, πίσω από την πυροσβεστική, στην Άρτα. Κωνσταντίνος Γκαρτζόνης. Από το 2010, δίπλα στον επαγγελματία αγρότη και στον ερασιτέχνη Κυπουρό. Προσφέρει λύσεις με τις πιο αξιόπιστες εταιρείες γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων της αγοράς. Διαθέτει για σας ό,τι χρειάζεστε. Φυτόρια κηπευτικών και σπόρους υψηλής ποιότητας. Γεωργικά εργαλεία, φυτοχώματα, βιολογικά λιπάσματα, οργανοχημικά λιπάσματα, πατατόσπορο πιστοποιημένο. Κωνσταντίνος Γκαρτζόνης. Γεωπόνος. Πτυχιούχος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ο επιστημονικός σας σύμβουλος στις καλλιέργειές σας. Δίνει έμφαση στην ποιότητα της παραγωγής σας. Γεωργικά εφόδια Κωνσταντίνος Γκαρτζόνης. Πέτρου Γαρουφαλιά 5, πίσω από την πυροσβεστική στην Άρτα. Τηλέφωνα 268 13 017 09 και 693 70 79 340.
13: Στο δικό μας παράδεισο τα απολαμβάνετε όλα, χωρίς περιορισμούς.
14: Καφέ με ζευδοπολείο Paradise, στο δεύτερο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου.
13: Ο πιο κατάλληλος χώρος με όμορφο περιβάλλον για να απολαύσετε ό,τι τραβάει η όρεξή σας.
14: Καφέ, φαγητό, ποτό.
13: Εξαιρετικοί μεζέδες, φανταστικές ποικιλίες, συνδυασμοί γεύσεων.
14: Ψητά χάρα, ψητά σούβλα.
13: Όλα τα φαγητά της ώρας.
14: Γίνεται και διανομή κατοίκων.
13: Ανοιχτό όλη μέρα, κάθε μέρα.
14: Καφέ με ζευδοπολείο Paradise.
13: Με πολυχώρους για κάθε σας εκδήλωση.
14: Πάρτι, γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και όλες τις κοινωνικές σας υποχρεώσεις.
13: Με άνετο χώρο στάθμευσης και παιδική χαρά.
14: Καφέ με ζευδοπολείο Paradise.
13: Ο παράδεισος των γεύσεων.
14: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου.

Για την αγορά κρέατος σημαντικό ρόλο παίζει η σχέση εμπιστοσύνης. Κρεοπωλείο ή Χρυσοπηγή. Νίκος Αντωνίου. Κρυστάλλι 3 στην Άρθα. Απέναντι από τον Άι Μάρκο. Κρεοπωλείο Νίκος Αντωνίου. Εδώ και δεκαετίες παράδοση στην ποιότητα με ελληνικά κρέατα. Για να ξέρεις τι αγοράζεις και τι τρως. Κρεοπωλείο Νίκος Αντωνίου. Σχέση εμπιστοσύνης με τον πελάτη. Με κορυφαία ποιότητα κρέατων. Νόστιμα, φρέσκα και στις καλύτερες τιμές. Δεχόμαστε παραγγελίες για ό,τι κρέατα χρειάζεστε. Τα φέρνουμε και στο σπίτι σας με ένα τηλεφώνημα. Κρεοπωλείο ή Χρυσοπηγή. Νίκος Αντωνίου. Κρυστάλλι 3 στην Άρτα. Απέναντι από τον Άι Μάρκο. Τηλέφωνα 268 10 79 27 και 694 480 44 75.

0: η τεχνολογία, η γνώση και η πείρα είναι τα χαρακτηριστικά στοιχεία που μας αντιπροσωπεύουν. Βιοτεχνία κουφωμάτων αλουμινίου Κώστας Αγγέλος, στο κάτω Αθαμάνιο Άρτας. Κουφώματα αλουμινίου Ευρώπα. Αντικαταστάσεις κουφωμάτων με το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων. Κάγκελα αλουμινίου. Παραδοσιακά κάγκελα. Υπόστηγα με πάνελ, μεταλλικά κτίρια. Βιοτεχνία κουφωμάτων αλουμινίου Κώστας Αγγέλος. Αξιόπιστες κατασκευές από άριστα εξειδικευμένο προσωπικό, πιστοποιημένες με CE, ποιότητα και αισθητική, σε συνδυασμό με τις καλύτερες τιμές και την άμεση παράδοση. Βιοτεχνία κουφωμάτων αλουμινίου Κώστας Αγγέλος. Θα μας βρείτε στο κάτω Αθαμάνιο Άρτας και στα τηλέφωνα 268 10 78 134, 69 700 87 778 και 693 70 90 542.
1: Κάνετε γάμο, βάπτιση, χορό, συναιστίαση ή οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παναγιώτης Μητσαράς, στο Πολύδρος Άρτας. Τηλέφωνα 268 10 42 814, 694 50 72 573 και 694 42 99 742. Ενοικιάζουμε καρέκλες πλαστικές, καλύματα, τραπέζια, τραπεζαρίες, ροτόντες, τραπεζομάντιλα, πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα και γενικά όλον τον εξοπλισμό για μια άψογη εκδήλωση. Χαμηλές τιμές και άμεση εξυπηρέτηση. Η μεταφορά στο χώρο σας δωρεάν. Παναγιώτης Μητσαράς, στο Πολύδρος ο Άρτας. Τηλέφωνα 268 10 42 814, 694 50 72 573 και 694 42 99 742.
2: Χτυπήστε τον στόχο στο κέντρο. Ανεβάστε οικονομικά την απόδοση της επιχείρησής σας και των υπηρεσιών σας. Διαφημιστείτε στο Ράδιο 1 για να είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας θα φτάσει εκεί που θέλετε. Ράδιο 1 87,6.
1: Τηλέφωνο 697 76 7 8 9 10.

0: Γιώργο, αύριο βράδυ μας έχει καλέσει η Μαρία.
1: Ωραία, φύγαμε.
0: Είναι αύριο.
1: Να μην κατέβουμε μια μάνη πρώτα. Μετά Γιάννενα και από εκεί Εύρω πριν το καταλάβεις. Τσουπίστερα Θεσσαλονίκη και το βράδυ στις Μαρίας. Μην αργήσουμε κιόλας.
2: Όταν ανακαλύπτεις ξανά την απόλαυση της οδήγησης με τα ολοκένουργια επιλεγμένα μοντέλα Ford, το παρακάνεις. Με πλούσιο εξοπλισμό, έτοιμο παράδοτα και σε προνομιακές τιμές. Love the road again. Αποκλειστικά στη Ford Καρτζονίκας, το μοναδικό επίσημο έμπορο και εξουσιοδοτημένο επισκευαστή Ford. Στα Ιωάννινα, στο 1ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Καρτζονίκας ΑΕΦΕ. Όλα για το αυτοκίνητο.

0: Ράδιο 1 87,6.
1: Τώρα και στην Άρτα προκάτ σπίτια. Γρήγορα, σίγουρα και εύκολα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 693 22 51 173 για να δείτε και να ενημερωθείτε για τα αδιαμφισβήτητα πλεονεκτήματα του νέου οικολογικού συστήματος ξηράς δόμησης. Σπίτια ενεργειακά αποδοτικά με την πιο σύγχρονη τεχνολογία και με υλικά υψηλών προδιαγραφών. Με αντισεισμική προστασία, μεγάλη αντοχή στο χρόνο και υψηλούς δείκτες θερμομόνωσης υγρομόνωσης. Αναλαμβάνουμε τα σχέδια και την έκδοση αδείας. Το παραλαμβάνετε με το κλειδί στο χέρι μόνο σε ένα μήνα. Παραδίδεται σε 3 στάδια κατασκευής και από 750 ευρώ το μέτρο χωρίς ΦΠΑ. Οι εισφορές στο ΙΚΑ είναι ελάχιστες. Προκάτ σπίτια ευρωπαϊκών προδιαγραφών τώρα και στην Άρτα. Στην Εθνική Οδό, λίγο πριν τη διασταύρωση για Κομπότη. Μάρκος Χαρικιόπουλος. Αναλαμβάνουμε προσθήκες δωματίων, κατασκευάζουμε σκεπές και σκέπαστρα. Και ακόμα αναλαμβάνουμε τη μελέτη και το φάκελο για ό,τι αφορά το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων. Εξωτερικά κουφώματα, εξωτερικές μονώσεις τείχων, σκεπές, ηλιακούς θερμοσύφωνες κλπ. Μάρκος Χαρικιόπουλος. Τηλέφωνα 693 22 51 173 και 268 10 66 010.
2: Όταν ζητάς αντοχή, ποιότητα και μοντέρνο design, η απάντηση είναι μία. Πάρις Μάστορας.
3: Κουφώματα αλουμινίου και PVC, πιστοποιημένα με ΣΥΗ, κάγκελα, γκαραζόπορτες και βιομηχανικά ρολά.
4: Ειδικές σιδηροκατασκευές, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σου.
3: Για το σπίτι ή την επιχείρησή σου, εμπιστεύσου την υπογραφή.
4: Πάρις Μάστορας. Πετάρτας.
3: Τηλέφωνο 26810 83858 ή στο parismastoras.gr.
4: Πάρις Μάστορας. Από το 1980, φτιάχνει το αύριο.
5: Ανακοίνωση. Πωλείται οικόπεδο εντός οικισμού 1,5 στρέμμα στις Ελλάδες Άρτας με νερό και ρεύμα. Κατάλληλο για όλες τις καλλιέργειες και για μελίσια. Στο οικόπεδο υπάρχει και μία αποθήκη. Τηλέφωνο 697 362 03 82. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 697 362 03 82.
6: Στο δικό μας παράδεισο τα απολαμβάνετε όλα, χωρίς περιορισμούς.
7: Καφέ με ζευδοπολείο Paradise, στο δεύτερο χιλιόμετρο Άρτας Αγριμίου.
6: Ο πιο κατάλληλος χώρος με όμορφο περιβάλλον για να απολαύσετε ό,τι τραβάει η όρεξή σας.
7: Καφέ, φαγητό, ποτό.
6: Εξαιρετικοί μεζέδες, φανταστικές ποικιλίες, συνδυασμοί γεύσεων.
7: Ψητά χάρας, ψητά σούβλας.
6: Όλα τα φαγητά της ώρας.
7: Γίνεται και διανομή κατοίκων.
6: Ανοιχτό όλη μέρα, κάθε μέρα.
7: Καφέ με ζευδοπολείο Paradise.
6: Με πολυχώρους για κάθε σας εκδήλωση.
7: Πάρτι, γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και όλες τις κοινωνικές σας υποχρεώσεις.
6: Με άνετο χώρο στάθμευσης και παιδική χαρά.
7: Καφέ με ζευδοπολείο Paradise.
6: Ο παράδεισος των γεύσεων.
7: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου.

0: Οδηγώ το Γιώτα εδώ και πολλά χρόνια. Έχουμε μια σχέση αλληλοεξάρτησης. Εγώ δεν μπορώ χωρίς αυτό και αυτό χωρίς εμένα. Με φροντίζει και το φροντίζω στα καλύτερα χέρια. Εκεί από όπου το έχω αγοράσει. Από την Toyota Γκαρτζονίκας. Μόνο στο δικό της σέρβις εμπιστεύομαι το Toyota μου. Γιατί εδώ και 30 ολόκληρα χρόνια προσφέρει το πιο έμπειρο, εγγυημένο και βραβευμένο σέρβις με το χαμηλότερο κόστος. Και όταν αλλάξω το Toyota μου, πάλι στην Toyota Γκαρτζονίκας θα πάω. Γιατί ξέρω πως θα πάρω την καλύτερη προσφορά. Και όλα αυτά γιατί υπάρχει μια όριμη σχέση εμπιστοσύνης.
1: Κάπα Γκαρτζονίκας ΑΕΒΕ. Ανεξάρτητος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota. Στα Ιωάννινα, στο 1ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Στην Άρτα, στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
2: Toyota και Γκαρτζονίκας. Διπλή εγγύηση στην αγορά αυτοκινήτου.
3: Στη Hyundai Γκαρτζονίκας γνωρίστε τη νούμερο 1 μάρκα αυτοκινήτων σε αξιοπιστία με πολυβραβευμένη σχεδίαση και προηγμένες τεχνολογίες και οδηγήστε όλα τα τελευταία της μοντέλα. Στη Hyundai Γκαρτζονίκας ανακαλύψτε το νέο i10 με την κορυφαία ευρυχωρία της κατηγορίας του. Το ανανεωμένο i20, τη νέα ολοκληρωμένη οικογένεια i30, το ολοκένουργιο crossover Bayon και τα εντυπωσιακά SUV Kona Hybrid, Kona Electric και Tucson Hybrid. Όλα με την ισχυρότερη εργοστασιακή πενταετή εγγύηση της Hyundai, ακόμη και για εκατομμύρια χιλιόμετρα. Hyundai Γκαρτζονίκας, στην Άρτα, στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26810-21300.
4: Εκεί που γινόμαστε ένα με τη φύση. Εκεί που βλέπουμε τους καρπούς της να μεγαλώνουν και τους κόπους μας να επιβραβεύονται, εκεί είναι η γεωπονική γωνιά.
5: Ένας χώρος αφιερωμένος σε αγρότες και ερασιτέχνες καλλιεργητές της γης με μεγάλη ποικιλία σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα, εργαλεία, σπόρους και τα καλύτερα φυτά κυπευτικών της αγοράς.
4: Με την εποπτεία του γεωπόνου Γεώργιου Κατσάνου, κατόχου μεταπτυχιακών στη φυτοπροστασία και τις βιολογικές καλλιέργειες, σας παρέχουμε τις πιο έγκυρες συμβουλές για την προστασία των καλλιεργειών σας και τη μεγιστοποίηση της απόδοσής τους. Επισκεπτόμαστε τον αγρό σας για την επίλυση προβλημάτων.
5: Γεωπονική γωνιά Κατσάνος Γεώργιος.
4: Διαθέτουμε και αποθήκη όπου θα βρείτε πολλά είδη πατατόσπορου, εξειδικευμένα λιπάσματα για ελιές, εσπεριδοειδή, ακτινίδια, σιτηρά και κυπευτικά με άνετο χώρο φόρτωσης και μεταφορά στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
5: Κεντρικό κατάστημα Αμβρακίας και Γεροστάθη πριν το ταχυδρομείο στην Άρτα. Αποθήκη πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Τρικάλων μετά τον κυκλικό κόμβο.
4: Γεωπονική γωνιά Κατσάνος Γεώργιος. Τηλέφωνο 26810-27888.
2: Κάνετε γάμο, βάπτιση, χορό, συναιστίαση ή οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παναγιώτης Μητσαράς, στο Πολύδροσο Άρτας. Τηλέφωνα 26810-42814, 694-5072-573 και 694-4299-742. Ενοικιάζουμε καρέκλες πλαστικές, καλύματα, τραπέζια, τραπεζαρίες, ροτόντες, τραπεζομάντιλα, πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα και γενικά όλον τον εξοπλισμό για μια άψογη εκδήλωση. Χαμηλές τιμές και άμεση εξυπηρέτηση. Η μεταφορά στο χώρο σας δωρεάν. Παναγιώτης Μητσαράς στο Πολύδροσο Άρτας. Τηλέφωνα 26810-42814, 694-5072-573 και 694-4299-742.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Μέλλον. Στην Άρτα, στην πλατεία Μονοπωλίου. Φροντιστήριο Μέλλον. Ξεκλειδώστε το μέλλον του παιδιού σας. Ο σύγχρονος οδηγός σπουδών του Φροντιστηρίου Μέλλον έχει διαμορφωθεί κατάλληλα ώστε να καλύψει τις ανάγκες κάθε μαθητή γυμνασίου και λυκείου. Στόχος μας, η πραγματική επιτυχία των παιδιών. Το Φροντιστήριο Μέλλον είναι εξοπλισμένο κατάλληλα για τη χρήση νέων τεχνολογίων στην εκπαίδευση και υποστηρίζει την εξαποστάσεως διδασκαλία μαθημάτων. Φροντιστήριο Μέλλον. Ολιγομελή τμήματα, τακτική ενημέρωση κηδεμόνων και ενημέρωση σε περίπτωση απουσίας. Συχνά διαγωνίσματα. Τιμές προσαρμοσμένες στο κλίμα της εποχής και στις ανάγκες κάθε οικογένειας. Διεύθυνση σπουδών Όλγα Σιόζου, μαθηματικός, Νίκος Φάκος, φυσικός. Με μάστερ στις νέες τεχνολογίες και την έρευνα στη διδακτική της φυσικής. Φροντιστήριο Μέλλον. Φιλελλήνων 2 στην πλατεία Μονοπωλίου στην Άρτα.
7: Έναρξη καλοκαιρινών μαθημάτων στις 15 Ιουνίου.
8: Εγγραφές καθημερινά. Τηλέφωνο επικοινωνίας. Όλγα Σιόζου 697-79-84-696. Νίκος Φάκος 694-55-42-846 και 2681-400-133.
6: Φροντιστήριο Μέλλον. Ξεκλειδώστε το μέλλον του παιδιού σας.
9: Ράδιο 1 87,6. Εμείς ό,τι λέμε το εννοούμε.

0: Ράδιο 1 87,6.
1: Όταν ζητάς αντοχή, ποιότητα και μοντέρνο design, η απάντηση είναι μία.
2: Πάρις Μάστορας.
3: Κουφώματα αλουμινίου και PVC, πιστοποιημένα με ΣΥΗ, κάγκελα, γκαραζόπορτες και βιομηχανικά ρολά.
2: Ειδικές σιδηροκατασκευές, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σου.
3: Για το σπίτι ή την επιχείρησή σου, εμπιστεύσου την υπογραφή.
2: Πάρις Μάστορας. Πετάρτας.
3: Τηλέφωνο 26810-83858 ή στο parismastoras.gr.
2: Πάρις Μάστορας. Από το 1980, φτιάχνει το αύριο.
4: Οι αποδοτικές καλλιέργειες απαιτούν σύγχρονες υποδομές και άριστη τεχνική υποστήριξη από ειδικούς. Μαυρομάτης, μηχανολόγος μηχανικός. Υδραυλικά και αρδευτικά έργα στους Κωστακιούς και στην Ανέζα Άρτας. Μαυρομάτης, ολοκληρωμένες λύσεις για την εγκατάσταση ακτινιδίων, εσπεριδοειδών και λοιπών καλλιεργειών. Μελέτη, επίβλεψη, καινοτομία και σχεδιασμό στην υποστήλωση της ακτινιδιάς με τις πιο σύγχρονες μεθόδους για έξυπνα κτήματα με όλους τους αυτοματισμούς. Σχεδίαση εγκατάστασης, μελέτη στατικότητας της κατασκευής, σχεδίαση του συστήματος άρδευσης, προμήθεια και παράδοση των υλικών που χρειάζονται, όπως τσιμεντοπάσαλη, σύρματα, υλικά περιφράξεων, σωλήνες γεωτρήσεων, αντλίες, αντιπαγετικά. Μαυρομάτης, με 30 ετή εμπειρία και τεχνογνωσία πάνω στις εγκαταστάσεις καλλιεργειών στη βορειοδυτική Ελλάδα. Μαυρομάτης, στους Κωστακιούς και στην Ανέζα Άρτας. Πληροφορίες, επικοινωνία στα τηλέφωνα 26810-35050 και 26810-42387 και στο ίντερνετ στο www.imavromatis.gr.
5: Ακολουθεί εμπορική διαφήμιση. Παρακαλώ δώστε προσοχή. Αφορά όλους τους ακροατές που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Για πρώτη φορά πωλούνται ηλεκτρικές συσκευές με ένα τηλεφώνημα. Ναι, σωστά ακούσατε. Στο 6944-541-351. Για κάθε ηλεκτρική συσκευή, όλες τις ημέρες της εβδομάδος, με άμεση επικοινωνία και εξυπηρέτηση. Καλέστε τώρα. 6944-541-351 και... τσουπ! Έρχονται στο χώρο σας.
6: Η καλή και σωστή καλλιέργεια απαιτεί, εκτός από μεράκι και φροντίδα, και την επιστημονική βοήθεια του ειδικού. Γεωργικά εφόδια Κωνσταντίνος Γκαρτζόνης, Πέτρου Γαρουφαλιά 5, πίσω από την πυροσβεστική, στην Άρτα. Κωνσταντίνος Γκαρτζόνης, από το 2010, δίπλα στον επαγγελματία αγρότη και στον ερασιτέχνη Κυπουρό. Προσφέρει λύσεις με τις πιο αξιόπιστες εταιρείες γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων της αγοράς. Διαθέτει για σας ό,τι χρειάζεστε. Φυτόρια κηπευτικών και σπόρους υψηλής ποιότητας. Γεωργικά εργαλεία, φυτοχώματα, βιολογικά λιπάσματα, οργανοχημικά λιπάσματα, πατατόσπορο πιστοποιημένο. Κωνσταντίνος Γκαρτζόνης, γεωπόνος, πτυχιούχος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ο επιστημονικός σας σύμβουλος στις καλλιέργειές σας. Δίνει έμφαση στην ποιότητα της παραγωγής σας. Γεωργικά εφόδια Κωνσταντίνος Γκαρτζόνης, Πέτρου Γαρουφαλιά 5, πίσω από την πυροσβεστική, στην Άρτα. Τηλέφωνα 26813-017-09 και 693-70-79-340.
7: Στο δικό μας παράδεισο τα απολαμβάνετε όλα, χωρίς περιορισμούς.
8: Καφέ με ζευδοπολείο Paradise, στο δεύτερο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου.
7: Ο πιο κατάλληλος χώρος με όμορφο περιβάλλον για να απολαύσετε ό,τι τραβάει η όρεξή σας.
8: Καφέ, φαγητό, ποτό.
7: Εξαιρετικοί μεζέδες, φανταστικές ποικιλίες, συνδυασμοί γεύσεων.
8: Ψητά σχάρας, ψητά σούβλας.
7: Όλα τα φαγητά της ώρας.
8: Γίνεται και διανομή κατοίκων.
7: Ανοιχτό όλη μέρα, κάθε μέρα.
8: Καφέ με ζευδοπολείο Paradise.
7: Με πολυχώρους για κάθε σας εκδήλωση.
8: Πάρτι, γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και όλες τις κοινωνικές σας υποχρεώσεις.
7: Με άνετο χώρο στάθμευσης και παιδική χαρά.
8: Καφέ με ζευδοπολείο Paradise.
7: Ο παράδεισος των γεύσεων.
8: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου.

0: Άστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Οδηγώ το Γιώτα εδώ και πολλά χρόνια. Έχουμε μία σχέση αλληλοεξάρτησης. Εγώ δεν μπορώ χωρίς αυτό και αυτό χωρίς εμένα. Με φροντίζει και το φροντίζω στα καλύτερα χέρια. Εκεί από όπου το έχω αγοράσει. Από την Toyota Καρτζονίκας. Μόνο στο δικό της σέρβις εμπιστεύομαι το Toyota μου. Γιατί εδώ και 30 ολόκληρα χρόνια προσφέρει το πιο έμπειρο, εγγυημένο και βραβευμένο σέρβις με το χαμηλότερο κόστος. Και όταν αλλάξω το Toyota μου, πάλι στην Toyota Καρτζονίκας θα πάω. Γιατί ξέρω πως θα πάρω την καλύτερη προσφορά. Και όλα αυτά γιατί υπάρχει μια όριμη σχέση εμπιστοσύνης.
2: Κάπα Καρτζονίκας ΑΕΒΕ. Ανεξάρτητος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota. Στα Ιωάννινα, στο 1ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Στην Άρτα, στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
3: Toyota και Καρτζονίκας. Διπλή εγγύηση στην αγορά αυτοκινήτου.
4: Στη Hyundai Καρτζονίκας γνωρίστε τη νούμερο 1 μάρκα αυτοκινήτων σε αξιοπιστία με πολυβραβευμένη σχεδίαση και προηγμένες τεχνολογίες και οδηγήστε όλα τα τελευταία της μοντέλα. Στη Hyundai Καρτζονίκας ανακαλύψτε το νέο i10 με την κορυφαία ευρυχωρία της κατηγορίας του. Το ανανεωμένο i20, τη νέα ολοκληρωμένη οικογένεια i30, το ολοκένουργιο crossover Bayon και τα εντυπωσιακά SUV Kona Hybrid, Kona Electric και Tucson Hybrid. Όλα με την ισχυρότερη εργοστασιακή πενταετή εγγύηση της Hyundai, ακόμη και για εκατομμύρια χιλιόμετρα. Hyundai Καρτζονίκας, στην Άρτα, στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26810-21300.
5: Η Ραβάγκο Ελλάς παρουσιάζει «Η σιωπή των ρογμών». Ένα θρίλερ αγωνίας με ύπουλες ρογμές και φθορές σε κατοικίες και εξοχικά. Και ένα μάστορα αποφασισμένο να τις εξοντώσει. Έχοντας για σύμμαχο το επισκευαστικό κονίαμα Master Emaco. Το παλιό πιστό του Emaco. Η σιωπή των ρογμών. Ο μάστορας, οι φθορές. Το Master Emaco. Παίζει στα καλά καταστήματα δομικών υλικών από την Ραβάγκο Ελλάς. Αποκλειστικό διανομέα χημικών κατασκευής της BASF στην Ελλάδα. Master Builder Solutions από την BASF. We create chemistry.
6: Τα προϊόντα Master Emaco θα τα βρείτε στο κατάστημα Μονώση Σταύρου.
7: Ζάρα 71 στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-78-095. Μονώση Σταύρου.
6: Για σωστή μόνωση, προστασία και οικονομία.
8: Δεν είναι λογικό να ενεργείτε σύμφωνα με το συμφέρον σας. Είναι οικολογικό και τώρα πια οικονομικό. Τέντες και πέργολες Σιαπλαούρας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με συνέπεια και επαγγελματισμό. Επικοινωνήστε μαζί μας και ελάτε να αναβαθμίσουμε το σπίτι σας ενεργειακά με τέντες κορυφαίας ποιότητας. Τέντες Σιαπλαούρας. Συστήματα σκίασης, ταπετσαρίες, μουσαμάδες, ζελατίνες, στόρια, περσίδες, ρολοκουρτίνες. Με κινητό συνεργείο σε Ιωάννινα, Πάργα, Σίβωτα, Πρέβεζα, Λευκάδα, Αμφιλοχία. Τέντες και πέργολες Σιαπλαούρας. Θα γίνουν η σκιά σας. Τηλέφωνα 26810-23659 και 6945-7599-15.
9: Εμπόριο επισκευές μικρών γεωργικών μηχανημάτων Νίκος Σπύρου.
10: Αγίου Αρτεμίου 14 στην Άρτα. Στον ελεύθερο χώρο στάθμευσης πίσω από την αστυνομία.
11: Νίκος Σπύρου. Αντιπρόσωπος των εταιριών ΕΚΟ, ΕΦΚΟ, ΝΤΑΕΒΟΥ και των Ιταλικών Τρακτέρ Αντώνιο Καράρο.
9: Νίκος Σπύρου. Αλυσοπρίωνα, χορτοκοπτικά, σκαπτικά, μηχανές γκαζόν, ψεκαστικά, τρακτέρ.
11: Νίκος Σπύρου. Αναλώσιμα και ανταλλακτικά, γνήσια και aftermarket των εταιριών Oregon, Madman, Gardman, Visco και άλλων εταιριών.
9: Επίσημος συνεργάτης της ΕΚΟ για την Άρτα. Εμπόριο, σέρβις, ανταλλακτικά.
11: Νίκος Σπύρου. Για τους ιδιώτες και τους επαγγελματίες η σίγουρη λύση κάθε στιγμή.
9: Νίκος Σπύρου. Τηλέφωνο 268-10-244-46. Εμπόριο επισκευές μικρών γεωργικών μηχανημάτων Νίκος Σπύρου. Γόγου Μπακόλα και Αυξεντίου γωνία πίσω από το Δημαρχείο στην Άρτα.
11: Νίκος Σπύρου. Αντιπρόσωπος των εταιριών ΕΚΟ, ΕΦΚΟ, ΝΤΑΕΒΟΥ και των Ιταλικών Τρακτέρ Αντώνιο Καράρο.
9: Νίκος Σπύρου. Αλυσοπρίωνα, χορτοκοπτικά, ηλεκτρικά, σκαπτικά, μηχανές γκαζόν, ψεκαστικά, τρακτέρ.
11: Νίκο Σπύρου. Αναλώσιμα και ανταλλακτικά, γνήσια και aftermarket των εταιριών Oregon, Madman, Gardman, Visco και άλλων εταιριών.
9: Επίσημο συνεργάτη τη ΕΚΟ για την Άρτα. Εμπόριο, σέρβις, ανταλλακτικά.
11: Νίκο Σπύρου. Για τους ιδιώτες και τους επαγγελματίες, η σίγουρη λύση κάθε στιγμή.
9: Τώρα, μεγάλες προσφορές στα αλυσοπρίωνα.
11: Νίκο Σπύρου. Θα μας βρείτε Αγίου Αρτεμίου 14 στην Άρτα. Στον ελεύθερο χώρο στάθμευσης πίσω από την αστυνομία.
0: Η τεχνολογία, η γνώση και η πείρα είναι τα χαρακτηριστικά στοιχεία που μας αντιπροσωπεύουν. Βιοτεχνία κουφωμάτων αλουμινίου Κώστας Αγγέλος, στο κάτω Αθαμάνιο Άρτας. Κουφώματα αλουμινίου Ευρώπα. Αντικαταστάσεις κουφωμάτων με το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων. Κάγκελα αλουμινίου. Παραδοσιακά κάγκελα. Υπόστηγα με πάνελ, μεταλλικά κτίρια. Βιοτεχνία κουφωμάτων αλουμινίου Κώστας Αγγέλος. Αξιόπιστες κατασκευές από άριστα εξειδικευμένο προσωπικό, πιστοποιημένες με CE, ποιότητα και αισθητική, σε συνδυασμό με τις καλύτερες τιμές και την άμεση παράδοση. Βιοτεχνία κουφωμάτων αλουμινίου Κώστας Αγγέλος. Θα μας βρείτε στο κάτω Αθαμάνιο Άρτας και στα τηλέφωνα 268 10 78 134 69 700 87 778 και 693 70 90 542.
12: Κάνετε γάμο, βάπτιση, χορό, συναιστίαση ή οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παναγιώτης Μητσαράς, στο Πολύδρος Άρτας. Τηλέφωνα 26810-42814, 694-5072-573 και 694-4299-742. Ενοικιάζουμε καρέκλες πλαστικές, καλύματα, τραπέζια, τραπεζαρίες, ροτόντες, τραπεζομάντιλα, πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα και γενικά όλον τον εξοπλισμό για μια άψογη εκδήλωση. Χαμηλές τιμές και άμεση εξυπηρέτηση. Η μεταφορά στο χώρο σας δωρεάν. Παναγιώτης Μητσαράς στο Πολύδρος Άρτας. Τηλέφωνα 268 10 42 814 694 5072 573 και 694 42 99 742.
13: Χτυπήστε τον στόχο στο κέντρο. Ανεβάστε οικονομικά την απόδοση της επιχείρησής σας και των υπηρεσιών σας. Διαφημιστείτε στο Ράδιο 1 για να είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας θα φτάσει εκεί που θέλετε. Ράδιο 1 87,6.
14: Τηλέφωνο 697 76 7 8 9 10.

0: Ράδιο 1 87,6.
1: Είναι η πιο δυναμική και ραγδαία αναπτυσσόμενη εταιρεία στο χώρο του γενικού εμπορίου.
2: Fundis, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη.
1: Συστήματα αλουμινίου Aluminco ETEM.
2: Ρολά αλουμινίου, γκαραζόπορτες,
1: πάνελ για εισόδους, πάνελ οροφής και πλαγιοκάλυψης κτιρίων.
2: Πόρτες θωρακισμένες, πόρτες εσωτερικού, εξωτερικού χώρου και πτυσσόμενες.
1: Συστήματα αντικουνουπικής προστασίας, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου ανοξείδωτα, εξαρτήματα αλουμινίου και σιδήρου, πολυκαρμπονικά PVC.
2: Fundis, για πάνω από 2 δεκαετίες ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς.
1: Fundis, με τις πιο συμφέρουσες τιμές και με ασύγκριτες προσφορές.
2: Με πιστοποίηση ISO.
1: Με εγγυημένη και γρήγορη εξυπηρέτηση από έμπειρο προσωπικό.
2: Fundis.
3: Θα μας βρείτε στους Κεραμάτες Άρτας, στο δρόμο για νεοχώρι.
1: Τηλέφωνο 26 810 791 80 και στο ίντερνετ www.enfundis.gr.
4: Στο δικό μας παράδεισο τα απολαμβάνετε όλα, χωρίς περιορισμούς.
5: Καφέ με ζευδοπολείο Paradise, στο δεύτερο χιλιόμετρο Άρτας Αγριμίου.
4: Ο πιο κατάλληλος χώρος με όμορφο περιβάλλον για να απολαύσετε ό,τι τραβάει η όρεξή σας.
5: Καφέ, φαγητό, ποτό.
4: Εξαιρετικοί μεζέδες, φανταστικές ποικιλίες, συνδυασμοί γεύσεων.
5: Ψητά χάρα, ψητά σούβλα.
4: Όλα τα φαγητά της ώρας.
5: Γίνεται και διανομή κατοίκων.
4: Ανοιχτό όλη μέρα, κάθε μέρα.
5: Καφέ με ζευδοπολείο Paradise.
4: Με πολυχώρους για κάθε σας εκδήλωση.
5: Πάρτι, γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και όλες τις κοινωνικές σας υποχρεώσεις.
4: Με άνετο χώρο στάθμευσης και παιδική χαρά.
5: Καφέ με ζευδοπολείο Paradise.
4: Ο παράδεισος των γεύσεων.
5: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου.

kamu sam ampiga. Ah, sapiga

Ah, 3000.